scratch the words with false inspiration. A thorn bearer.

0: 92,6.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
7: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
6: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
7: Φυσικά, BioClima.
8: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: You're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built.
0: Best 92,6.
11: Don't care what color you are. Thank you.
0: Be different. Be better.

Λοιπόν, αυτό το άκουσα κάπου το Σαββατοκύριακο. Και ευτυχώς υπάρχουν ακόμα από μπαράκια που παίζουν Van Morrison και Moondance. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ο Πάνος Λάκατζης στον Best μέχρι τις 8. Χρόνια πολλά να πούμε στην Καλλιόπη. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Το 1932 μπήκαν οι βάσεις για να ιδρυθεί το ΙΚΑ.

ξημέρωσε φυσικά, έτσι δεν το συζητάω. Μηνύματα στο live24.gr, στο Facebook, στο Instagram, πάνω στο Λάκατζης. Χαλαρή Δευτέρα. Χαλαρή Δευτέρα, αν και γίνονται πολλά, τα περισσότερα όπως πάντα άσχημα.

Δεν ξέρω πότε έχει πανσέλινο. Πρέπει να το δω αφού λέει και το τραγούδι για Moon Dance. Έχει, υπάρχει και μια έκλειψη ηλίου. Θα σας πω μετά. Άντε, καλημέρα, πάμε.

Ωραίος ο καιρός. Μας δεν παραπονιέμαι, έτσι. Δεν ξέρω εσείς αν θέλετε κάτι άλλο. Ξεκινάμε από το βοριά. Από βοριάς πάντα ξεθολώνει την ατμόσφαιρα. Τρία-τέσσερα μποφόρ, μια χαρά. Θερμόμετρο σήμερα μέχρι 34 βαθμούς. Άντε να έχει κάποια συννεφάκια λίγα τώρα. Τρίτη, Τετάρτη, 33-34, εκεί θα φτάσει η μέγιστη και η ελάχιστη 24, παρακαλώ. Να φτάσω μέχρι την Πέμπτη, άντε εκεί, για να πέσουμε και μέσα στην πρόβλεψη. Μετά δεν ξέρω. 35 την Πέμπτη. Υπέροχος θα είναι ο καιρός. Για καλοκαίρι έχουμε, εντάξει, τέλος τώρα πάει. Καλημέρα στον Πάνο, την Παρασκευή το Δημήτρη. Καλημέρα στη... Καλημέρα στον Πάνο, την Παρασκευή το Δημήτρη. Καλημέρα

0: I fear you won't come back down to this ground. And he said, I'll always come back to you.
1: Εκεχηρία, πια εκεχηρία. Ισραήλ και Ιράν παίζουν με τους πυράβλους τους. Είχαμε και σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια. Εκεί όλα συμβαίνουν, στη Βόρεια Εύβοια. Φωτιές, σεισμοί, πλημμύρες. Τι να πεις.

Ο Τραμπ πήγε και έδωσε μια συνέντευξη σε μια δημοσιογράφο σε ένα σουρεάλ σκηνικό με κάτι τρακτέρ και κάτι άχυρα. Ότι. Παιδί του λαού, α. Και κάτι τον ρώτησε η δημοσιογράφος η Kristen Welker, αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του για στημένες εκλογές το 2020 και της είπε είσαι διεφθαρμένη ή ηλίθια και σηκώθηκε και έφυγε κυρίως. Πήγε να ντανιάσει τις αχυρόμπαλες.

Αν δεν παίξει μπουγέλο με τον τύπο που σου παίρνει συνέντευξη με τον οποίο συζητάς, δεν είναι. Ναι. Σιγά το, εντάξει, σιγά τι της είπες. Τελειώσουν και τα σχολεία, τελειώνουν, δεν ξέρω τώρα. Από τα μπουγέλα ποτέ είναι, κάποιος να μου πει.

τώρα που γέλατε. Εντάξει, τώρα. Ναι, νομίζω έχει ξεφτύσει το πράγμα. Παλιά ερχόσουν με βιτιοφόρο στο σχολείο. Κάποιο κολλητό είχε ο μπαμπάς, η μαμά, ερχόσουν κανονικά. Με μάνικα από αυτές τις μεγάλες.

Ναι, αυτό πάλι με τις δημοσκοπήσεις έχει ξεπερώσει που λέει κάποιος εδώ. Έχει πάει 7 και 17 και δεν έχει βγει νέα δημοσκόπηση. Έλα, ναι, σωστό. Θες να σου πω τι έκανε η Φοράδα? Στο πρωί-πρωί. Η οποία Φοράδα ή στο Αλόνι πάει ή στο Γενή Τζαμί.

Την Δευτέρα 15 τελειώνουν τις εξετάσεις στα γυμνάσια, 15 Ιουνίου, οπότε τότε θα παίχνει το μπουγέλο. Okay. Και μετά τι θα τα κάνετε τα παιδιά? Ξενοπληγές. Μετά που πάνε? Δημοτικό? Πότε? 15 Ιουνίου και το δημοτικό. Για σας νοιάζομαι εγώ, δεν με νοιάζει.

Η φοράδα στο αλόνι και η φατμέ στο γενή τζάμι. Εντάξει, παιδιά. Σωστό. Παράφραση ήταν. Καλημέρα στο Μαντούδη που περνάει δύσκολα από τους σεισμούς. 5,3 ρίχτερ εκεί στη Βόρεια Εύβοια.

Έχουμε και Μουντιάλ και πολλοί φιλάθλοι δεν μπορούν να δουν τις ομάδες τους από κοντά γιατί δεν μπορούν να βγάλουν βίζα, γιατί αργεί πάρα πολύ. Στην Αμερική το Μουντιάλ, να θυμίσω, ο άλλος πρέπει να δώσει 1.300 δολάρια μόνο και μόνο για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και λέει ας το καλό, θα το δω από την τηλεόραση και έχει εισιτήριο από διάφορες χώρες, έτσι.

Καλημέρα στον Εφέτη. Να πάνε να, να δουλέψουν τα παιδιά. Κλάμα. Θέλω να πάω σχολείο. Μα είναι κλειστό. Θέλω να πάω σχολείο. Άσε με να πάω στο σχολείο. Τι θα κάνεις, παιδί μου, στο σχολείο? Είναι κλειστό, λέμε. Σεπτέμβριο πάλι.

Έχουμε και πανελλαδικές, ιστορία, φυσική και οικονομία. Εντάξει, ωραία ιστορία. Διαλέγω, φυσικά διαλέγω ιστορία. Είναι ένα μάθημα που λένε τα αρχαία θέλουν διάβασμα. Η ιστορία θέλει διάβασμα. Πού να τα θυμάσαι όλα αυτά? Θέλει διάβασμα, επανάληψη. Καλή επιτυχία στα παιδιά.

Πάντα στα ζώσιμη η κρασιατική καταστροφή. Πέρσι αυτό είχε πέσει, βλέπω. Αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων της μικρασιατικής καταστροφής.

0: Be best. Be one of us.
1: Ωραίο αυτό, δουλευταράδες οι Έλληνες. Γιατί δεν τελειώνει εκεί η πρόταση, ο τίτλος, κάτι της είδησης. Δουλευταράδες οι Έλληνες, τέλος.

να πας να διαμαρτυρηθείς το αφεντικό σου γιατί την Βικτοριανή εποχή έδιναν για το burnout που υπήρχε όταν τα κες στη δουλειά, ρε παιδί μου. Τα κες, πάει, τα κες. Δεν, το μυαλό πόσο να χωρέσει. Με τα κάψα. Έδιναν μέχρι 3 χρόνια άδεια. Πήγαινε με ντοκουμέντα, υπάρχει. Κυκλοφορούν αυτές οι ειδήσεις. Δεν τα λέω έτσι. Εδώ πες γιατί συνέβαινε αυτό. Δεν θέλω 3 χρόνια. Δώσ' μου 6 μήνες.

αν πρέπει να βάλεις τα ίδια ρούχα με τότε. Εντάξει, για να κάνεις εντύπωση, βάλε. Ναι, βάλε να. Πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω. Όχι. Έλα, εσείς ξέρετε τώρα από μόδα. Φράκο. Όχι, βάλε κάτι από αυτά τα. Με τους ώμους, τις βάτες. Τύπου πώς φόραγε ο Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, τέτοιο. Και πήγαινε στο αφεντικό και πες αφεντικό. Διάβασε αυτή την είδηση. Σε τρελάνω εγώ. Δεν με τρελάνω.

Ό,τι και να γίνεται, θα πει: Ωπα, ο Λάκατζης, παιδί μου, ναι, κάθισε λίγο. Κάτσε, νερό, να σου φέρω νερό. Πώς, τι θες, αγόρι μου. Break και έρχομαι.

0: choose music.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
4: Γιώργο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.

Από κίνηση άλλο τίποτα. Ο Κηφισός πολύ δύσκολος. Η Αττική Οδός εκεί στη μεταμόρφωση, αλλά και στο ρεύμα προς μεταμόρφωση από το Ζεφύρι. Το ύψος εννοώ, έτσι. Αν έχει κίνηση η Αττική Οδός, φανταστείτε τι γίνεται στους άλλους δρόμους. Δηλαδή, η Αττική Οδός είναι ένας δρόμος που άντε στα διόδια λίγο μετά υποτίθεται ότι πόσο να μπλοκάρει. Εδώ ο κόσμος δεν πάει έξω, δεν πάει να ταξιδέψει το αεροδρόμιο, δεν πάει, θα το κόψει. Γιατί έχει κίνηση στην Αττική Οδό. Να πάμε με αεροπλάνο. Να πάμε, μετά πώς θα γυρίσουμε. Τι εννοείς?

κάνει 45 λεπτά Αθήνα Χανιά, μια μισή ώρα αεροδρόμιο Κυψέλη σου λέει. Μηνύματα στο live24.gr, στο facebook και στο instagram panos.lakatis. Καλημέρα ξανά στη Βόρειο Εύβοια, μας ακούει. Υπομονή, ψυχραιμία, βγαίνουν και κάτι δει συνέχεια. Τι να κάνετε λέει στο σεισμό ή πριν το σεισμό. Ρε, τι να, όχι πείτε τώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που φοβούνται τους σεισμούς. Όλοι φοβούνται τους σεισμούς, όλοι μας. Απλά κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους περισσότερο. Φροντίδα θέλουν αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει. Σου αποπέρνετε. Στερεώστε καλά τα ράφια. Έτσι λέει. Μη βάζετε βαριά αντικείμενα. Λούτρινα μόνο, λούτρινα πάνω στα ράφια. Πώς, μόνο με χιούμορ μπορώ να αγγίξω αυτό το θέμα, συγγνώμη. Χτύπα ξύλο να με γίνει σεισμός, αυτό. Τώρα, στερεώστε καλά τους θερμοσύφωνες, σφίξτε τις βίδες. Μην κοιμάστε τσίτσιδι, λέω εγώ. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.

καλημέρα από τη Σχοινούσα Ηλίας. Αν αγαθείς. Ευγενέστατο σήμερα. Κύριε Πάνο, μπορείτε να βάλετε το όζον νουόρ γκάρσας. No, όχι. Δεν ταιριάζει τώρα. Θάνο, συγγνώμη, καλημέρα. Καλημέρα στη Δημητσάνα. Η Κατεχάκη, έτσι και έτσι, μου λέει ο Ρέστης.

Η Ντούα Λίπα πήγε και παντρεύτηκε στο Παλέρμο. Γραφικό το Παλέρμο, δεν καταλαβαίνω. Ερωτικό θα έλεγα.

Οι κάτοικοι του Παλέρμου αντέδρασαν για τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν σε ορισμένα σημεία της πόλης. Από εδώ δεν περνάτε, από εκεί δεν περνάτε. Παντρεύεται η Ντούα. Γαμήλιες δεξιώσεις. Τι δεν είχαν μία δεξίωση? Ή γαμήλια δεξίωση? Είχαν γαμήλιες δεξιώσεις. Να ακούτε αυτά εσείς τώρα. Εσείς στο Δημαρχείο. Οι γαμήλιες δεξιώσεις του ζευγαριού πάγωσαν τη ζωή στην πρωτεύουσα της Σικελίας. Και οι κάτοικοι την έκραξαν λίγο, υποστηρίζοντας ότι το Παλέρμο μετατράπηκε σε σαλόνι για τους διάσημους φίλους της Ντουαλίπα και του ζευγαριού, τέλος πάντων.

Μετά την κατακραυγή η Dua Lipa έσκασε 5.000 ευρώ σε κάθε κάτοικο που ήταν κοντά το σπίτι του, ήταν κοντά εκεί στη Γαμήλια δεξίωση, τέλος πάντων. Πέντε χιλιάδες λίρες. Ω, ούτε καν ευρώ. Κοπιάστε και μέσα, κοπιάστε και μέσα. Και άμα θέλετε κάτσε και στο σαλόνι, ό,τι θες εδώ. Θες να τραγουδήσεις εδώ στο σπίτι. Άντε καλέ τα ντεσιμπέλ μας πειράζουν τώρα.

Έχει βγει στις αίθουσες από το Σινόμπο η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Να πάτε να τη δείτε. Όσοι την είδαν στις Κάνες μίλησαν για την επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ στις αίθουσες. Συγκινητική, ξέρετε τώρα, αλλά δίνει και τροφή για σκέψη και για κουβέντα. Η Έλσα βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Ο σύντροφός της εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ και θέλει να γράψει και ένα σενάριο. Λίγο μπλεγμένα τα πράγματα, αλλά να τη δείτε την ταινία. Φαντάζομαι κάτι θα αναλύσετε μετά. Γιατί το μετά είναι το ζουμί, έτσι. Βλέπεις την ταινία, μετά το συζητάς. Μετά διαφωνείς. Έλα ρε, αφού τα είχε με τον άλλον. Όχι ρε, φίλοι ήταν. Έχει βγει η ταινία από τις 4 Ιουνίου στα σινεμά από το Σινόμπο.

Καλημέρα στο Λεωνίδιο, καλημέρα στο Μαρούσι. Προτελευταίο αυτό.

Καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στην Κέρκυρα, στη μαμά Ντιάνα, καλημέρα στη Μαρία. Κλείνω με κάτι από το 1987, από το δίσκο Who's That Girl και το Cosmic Commotion, Madonna. Ο Πάνος Λάκατζης ήταν εδώ. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Να περνάτε τέλεια, bye.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
7: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
9: What did you steal?
10: Secrets.
11: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God.
11: Αυτόν τον Ιούνιο.
14: This 79-year cover-up has to end.
11: Ημέρα αποκάλυψης.
14: You don't need to fear them.
15: I fear us.
11: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
21: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
20: Και η νομική προστασία?
21: Προστασία, αλλά νομική.
20: Και η απαλλαγή?
21: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
20: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
21: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Best.
22: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
23: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Καλά.
0: Πώς πήγε το σοκού?
1: Συμπαστικά.
0: Εντάξει.
1: Έχω το δόντι μου εγώ τώρα, ό,τι και να μου πεις εσύ, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κλείνω εβδομάδα τώρα, πάμε στην εβδομάδα.
0: Περάστηκα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσύ πώς πέρασες?
0: Αναρωτιέμαι αν είναι νωρίς να κηρύξουμε την επίσημη έναρξη γκρίνιας για τη ζέστη.
1: Την έχεις κηρύξει την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Την έχω κηρύξει.
1: Βεβαίως.
0: Δοκιμαστικό ήτανε.
1: Αλλά... από τώρα αποφάσισες?
0: Δεν το έχω αποφάσισες, αναρωτιέμαι αν πρέπει, αν είναι πολύ νωρίς για να το κάνουμε.
1: Νομίζω ότι είναι νωρίς τώρα.
0: Είναι νωρίς, Να τα αφήσουμε προς τα τέλη του μήνα που θα έχει παγιωθεί πια, που θα ξυπνάμε το πρωί και θα έχει 30 βαθμούς. Να μην τα αφήσουμε από τώρα.
1: Κοίτα, ναι, δεν έχει. Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε στον πρώτο καύσωνα.
0: Okay, εντάξει, το δέχομαι.
1: Με την έννοια ότι αυτό που ζούμε τώρα κάποια στιγμή θα είναι η δροσιά μας.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Οπότε, νομίζω ότι είναι λίγο πρόημο.
0: Σωστό.
1: Υπομονή.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Εγώ το air condition το έχω ξεκινήσει τα βράδια. Εκεί στο ρετυρέ της Κυψέλης που καίει πέτρα και ο Θεός τον κόσμο του γενικά, που λέγει η συγχωρημένη μαμά μου, το βάζουμε λίγο το βράδυ έτσι να σπάσει.
0: Να πάρει μια ψυχρούλα.
1: Για να μπορέσουμε να ξαπλώσουμε.
0: Να
1: την υπόλοιπη μέρα αντέχουμε. Εσείς εκεί είστε δροσερά.
0: Κοιτάξτε,
1: ακόμα.
0: Το μεσημέρι δυσκολεύει η κατάσταση. Δηλαδή το μεσημέρι έχει σοβαρή ζεστή πια.
1: Ναι.
0: Θα γίνει και ακόμη πιο σοβαρή. Τέλος πάντων. Okay. Δεν ξεκινάμε από τώρα.
1: Όχι,
0: στον
1: όχι.
0: Πρώτο καύσωνα.
1: Θα έρχεται. Μην αγχώνεσαι.
0: Δεν αγχώνουμε. Όχι,
1: λογικά θα έρθει σύντομα, οπότε θα έχεις το χρόνο να εκτόνθεις.
0: Πείτε μας κι εσείς λοιπόν, τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, ζεσταθήκατε, πώς περάσατε. Παρέα ως τις 10 θα είμαστε εδώ στους 92 και 6, όπως κάθε πρωί στα μικρόφωνα και τη μουσική. Η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδόσης Μίχος.
0: Σήμερα Δευτέρα, φτάσαμε εσείως στις 8 Ιουνίου του 2026. Τον ήχο και όχι μόνο φροντίζει ο Μάριος Κοντούλης. Και τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο live φυσικά και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Γκρίνια από τώρα, λέει κάποιος, ούτε 40 δεν έχει φτάσει. Έχεις δίκιο.
1: Σωστό.
0: Κρατιόμαστε.

0: podcast.
1: Αχ, να είστε καλά, παιδιά, με τα μηνύματα πρωί-πρωί. Λαμία με 35 λέει είναι δροσιά.
0: Τι θα λέει
1: στη Λαμία με 35. Άλλο λέει ότι η μάγκες η λύση είναι ο ανεμιστήρα οροφή. Τόσα χρόνια δεν βάζουμε, φοβάμαι τον αποκεφαλισμό. Πόσο σε νιώθω, δεν μπορεί να φανταστεί. Φέτο λέει θα βάλω και α μου βγει και σε κακό. Κοίταξε, αν βγει σε κακό όμω, θα είναι το ένα και τελευταίο αποκεφαλισμό. Πόσο σε νιώθω, δεν μπορεί να φανταστεί. Φέτο λέει θα βάλω και α μου βγει και σε κακό. Κοίταξε, αν βγει σε κακό όμω, θα είναι

0: όταν μπαίνει στο φουαγέ τη πολυκατοικία. Δεν είναι σαν να έχει τρία air condition ταυτόχρονα.
1: Ναι, και όσο ανεβαίνει.
0: Και λε, φίλε, θα έρθω να μείνω εδώ. Θα κατεβάσω το ρατζάκι μου εδώ και μηθώ εδώ το βράδυ.
1: Bag, έτσι.
0: Πραγματικά.
1: Μια σεζόν για την πέσουμε εδώ πέρα. Εδώ σπαντάξει, μπορεί. Τα κλασικά κάθε χρόνο είναι οι πρώτε ζέστε. Κάνουν εντύπωση.
0: Καλημέρα στο Johannesburg και στο Σπύρο θα πω εγώ, γιατί όσο παράξενο και αν φαίνεται και μια αεροπλανοφοβική σαν εμένα, έχω πάει στο Johannesburg. 13 ώρες πτήση.
1: Ωραιότατο.
0: Και χωρίς χημεία καθόλου είχα πάει.
1: Ωραιότατο, μπράβο, θαραλέα.
0: Φιαλτικό ήταν. 13 ώρες. Θέλω να ξέρεις ότι δεν πέρναγε, όχι δεν πέρναγε. Ήταν σαν 13 χρόνια μου φάνηκε. Αλλά πολύ ωραίο το Johannesburg.
1: Ωραίο, ε.
0: Πολύ ωραίο.
1: Μπράβο.
0: Τότε, 2002.
1: Πες μας, φίλε, πώς είναι και τώρα. Όλοι ζεσθενόμαστε, λέει, το καλοκαίρι, αλλά όταν έρχεται η εποχή της άδειας, κοιτάμε να πάμε σε θάλασσα μέσα στην υγρασία που κολλάμε σαν τις σαρδέλες. Δεν πάμε μέσα στα έλατα και στα βουνά να δροσιστούμε. Το θέμα είναι να κάνουμε και καμπάνιο. Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, περιμένουμε όλο τον χρόνο να κάνουμε ένα μπάνιο το καλοκαίρι.
0: Όταν
1: 2, 5, 10, 20.
0: Όταν είσαι διακοπές, έχεις τη θάλασσα. Δεν είναι το ίδιο βασανιστική υγρασία και ζέστη.
1: Ναι.
0: Είσαι συνέχεια, μπορεί να είσαι όλη μέρα στην παραλία.
1: Βέβαια, ρε παιδί μου, θα μου πει τα ίδια, λέμε κάθε χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Δεν θα μπορέσω ποτέ να κατανοήσω τους θαραλέους, τις θαραλές, δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω, που πάνε στη θάλασσα και κάθονται εκτός σκιάς. Και κάθονται και τους βλέπεις ότι τσιτσιρίζει το δερματάκι από τον ήλιο. Είναι σαν κουτσομούρες στο τηγάνι.
0: Εγώ κάθομαι λίγο ήλιο.
1: Κάθεσαι ήλιο.
0: Για να στεγνώσω, ναι, κάθομαι.
1: Πόσο, ένα τεταρτάκι, ας πούμε, και μετά πας στη σκιά. Δεν είσαι από αυτούς που κάθονται 3 ώρες, 4, 5 στον ήλιο και απλά αλλάζουν πλευρά.
0: Όχι, γιατί δεν αντέχεται πια ο ήλιος σε αυτόν τον βαθμό, αλλά θα μπαινοβγώ αρκετά στη θάλασσα, οπότε θα κάτσω αρκετά στον ήλιο.
1: Ναι.
0: Το πρώτο. Μ' αρέσει λίγο, ρε παιδί μου. Μ' αρέσει. Δυσκολεύομαι πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Δυσκολεύομαι, δηλαδή αν έχει ζέστη. Εξαρτάται και αν τώρα έχει καύσωνα, δεν κάθεσαι ούτε 2 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αν έχει τύχη, δηλαδή να πας μπάνιο και να έχει 40 βαθμούς, δεν κάθεσαι ήλιο.
1: Ναι.
0: Για κανένα λόγο. Αλλά το κανονικό που έχει, ξέρω εγώ, στους συνήθως τους τόπους διακοπών μας, που εντάξει, υπό κανονικές συνθήκες στην παραλία έχει ένα 30διάρι, ένα 35διάρι, το πολύ κτλ.
1: Όχι, okay. Σκιά, παιδιά, σκιά, εγώ δεν μπορώ με τίποτα.
0: Απλά μπαίνω, είμαι και πολύ ώρα με θάλασσα. Από την άλλη, μπαίνω, βγαίνω δηλαδή πολύ. Οπότε το παίρνει λίγο.
1: Θέλουμε
0: και λίγο. Χρειάζεται λίγο ο ήλιος.
1: Να φωτοσυνθέσουμε λίγο. Έτσι, να ανθίσουμε κι εμείς.

0: Πολύ ωραίο και ατμοσφαιρικό το νέο single του Fading Soul που ακούμε, το Arcadia, το έχουμε ξανακούσει και την προηγούμενη εβδομάδα. Πόσο ωραίο θα ήταν να ήταν soundtrack στην ταινία την ομώνυμη. Πώς θα κούμπωνε αυτό το πράγμα
1: σατανικά. Εξαιρετική, να πάτε να το δείτε.
0: Έτσι, και εξαιρετικό track να πάτε να το ακούσετε και στα μέσα όπου εκπέμπει, ας πούμε, ο Fading Soul στα δικά του social και λοιπές πλατφόρμες.
1: Μάλιστα.
0: Ο μήνας έχει 8. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
1: Η Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα.
0: Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη.
1: Με λένε Πόπη.
0: Βέβαια.
1: Σαν τη γιαγιά μου, την Καλλιόπη.
0: Την Καλλιόπη, έτσι.
1: Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Μακριά από εμάς.
0: Μακριά από όλους.
1: Και είναι και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, γεγονότα. Σαν σήμερα, το 1928, mm-hmm. το αεροπλάνο Ελλάς, με πλήρωμα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.
0: Μπράβο.
1: Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Mm-hmm. Ενώ το 1949, σαν σήμερα, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984.
0: Που να ξέρω.
1: Το 49. Θυμίζω.
0: Μάλιστα.
1: Το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Mm-hmm. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. 1995. 31 χρόνια πριν.
0: Η έμφαση με αγχώνει.
1: Όχι, γιατί προσπαθώ να βρω. Η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα, mm-hmm. ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Ο Άγιος Πέτρος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές mm-hmm. για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών.
0: Πόσο πήγε το μαλλί?
1: 290 εκατομμύρια δραχμές.
0: Δραχμές, μάλιστα.
1: Το 2005, 5 χρόνια αργότερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Ενώ το 2006, σαν σήμερα, ο υπουργός τότε Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς, mm-hmm. τον οποίο και χάσαμε χθες,
0: σήμερα
1: είναι η κηδεία του, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι ανάποδα έχει γίνει τώρα όσον αφορά στην ποσόστοση του πρασίνου και της οικιστικής ανάπτυξης. Παρ' όλα αυτά, το 2006 έγινε αυτή η ανακοίνωση, 30 χρόνια πριν. Ακόμα είμαστε στη διαδικασία αυτή.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Καλά πάει.
1: Τώρα, γενέθλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1810 ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Το 1916 ο Φράνσις Κρίκ, ο Βρετανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Ενώ το 1955, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Τιμ Μπέρνερς Λι, ο Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το WWW, το World Wide Web δηλαδή, και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Σαν σήμερα επίσης έφυγε ο Walter Hunt το 1859, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινώς την παραμάνα.
0: Okay.
1: Ο Στέλιος Σπεράντζας.
0: Καλά σε Ευαγγέλια για τους πανκίδες.
1: Πραγματικά. Ο Στέλιος Σπεράντζας, ο Έλληνας καθηγητής της οδοντιατρικής σχολής, τον χρειάζομαι αυτόν, και λογοτέχνης, έφυγε το 1962. Ένα το 1987, τέλος, σαν σήμερα, έφυγε ο Αλέξανδρος Ιώλας. Ο Έλληνας γκαλερίστας, πολύ σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. Αυτά.

8 και 28 δείχνει το ρολόι εδώ στο ραδιομέγαρο του Best, οπότε πάμε ολοταχώς για το πρώτο break. Αν σκέφτεστε να αλλάξετε πρόγραμμα ρεύματος, τώρα είναι η στιγμή. Με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από τη Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, εξασφαλίζει σταθερή ανταγωνιστική χρέωση ενέργειας για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Οπότε καλέστε τώρα στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικό αέριο ελλάδος.gr.

Και τώρα που η μέρα γεμίζει με δραστηριότητες και η ζέστη αρχίζει να ανεβαίνει, η σωστή ενυδάτωση γίνεται βασική ανάγκη, γιατί με τους έντονους ρυθμούς, την άθληση και τη ζέστη, ο οργανισμός μας χάνει όχι μόνο υγρά, αλλά χάνει και ηλεκτρολίτες, τα οποίους, αν δεν αναπληρώσουμε, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus, με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2, είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακάλυψε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνώρισε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή.

0: Best 92,6.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
9: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
10: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Ευκαμπτή υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
12: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
14: Choose music.
15: Choose best.
16: Once you walk the road, everything comes clear.
15: 92,6.

0: Ben Bomer για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου. Τον τελευταίο καιρό όλοι συζητάμε και όλοι αγχωνόμαστε. Θα μου πεις μόνο τον τελευταίο καιρό, αλλά έχω την αίσθηση ότι διαρκώς αυξάνεται αυτή η συζήτηση και αυτό το άγχος για όλα αυτά που μας τσιτώνουν καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν και το Insurance Market είναι εδώ, για να κάνει την ασφάλιση απλή και για να έχεις ένα πράγμα λιγότερο να σε δυσκολεύει. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπαίνεις στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για, κρατηθείτε, 15.000 ευρώ. Διακοπές, λογαριασμούς, ψώνια, για όλα όσα θα ήθελες να ήταν πιο απλά. Έτσι θα έχεις ακόμα λιγότερα να σε αγχώνουν. Insurance Market λοιπόν 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Και μια γρήγορη ματιά στα πρωτοσέλιδα, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, ξεκινώντας σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου του 2026 από τα νέα. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3+2 σεισμοί σε ένα ρήγμα.
1: Α, το νιώσες?
0: Δεν το νιώσα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Το νιώσες?
0: Όχι. Το κατάλαβες εσύ?
1: Και τους δύο τους κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ κοντά ο ένας τον άλλον.
0: Οκ. Okay.
1: Εντάξει, ήμουνα στον πέμπτο, ίσως γι' αυτό.
0: Ίσως γι' αυτό. Ισόγειο.
1: Κούνησε καλά.
0: Σοβαρά,
1: κούνησε και αρκετή ώρα συγκεκριμένα.
0: Μάλιστα.
1: Και αφού τέλειωσε ο πρώτος, ο οποίος ήδη είχε φανεί ότι είναι έτσι δυνατούλης, ήρθε και ο δεύτερος, ο οποίος ήταν πιο δυνατούλης. Και λέω, ας μην μπω στο ασανσέρ κατεβαίνοντας τώρα.
0: Ναι. Λογικό.
1: Περάσει λίγη ώρα.
0: Λογικό.
1: Πάντως είχαν και ζημιές στην Εύβοια.
0: Είχε,
1: γενικώς,
0: ναι,
1: ευτυχώς ζημιές... δεν είχαμε θύματα ή κάτι τέτοιο.
0: Και έγινε κι άλλος μετασεισμός που έγινε ξανά αισθητό στην Αθήνα, γράφουν τα ειδησιογραφικά σετ που
1: τι
0: δεν το πρόλαβαν.
1: Αυτό δεν το έπιασα.
0: Αυτό μάλλον ήταν αφού τυπώθηκαν οι εφημερίδες. Την ίδια στιγμή στις Φιλιππίνες, παιδιά, κυκλοφορούν βίντεο και ανταποκρίσεις από ένα σεισμό που έγινε εκεί 7,8 Ρίχτερ.
1: Πω, Παναγία.
0: Μιλάμε τώρα για άλλη κατάσταση. Έτσι,
1: καλά, εδώ πέφτει αυτό εδώ.
0: Ναι. Φόβια τσουνάμι. Μιλάει για τέτοια.
1: Εντάξει, τώρα άλλη κλίμακα ρίχτερ εκεί.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στα νέα επίσης διαβάζουμε τι αλλάζει όσον αφορά τις άδειες. Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Το νέο καθεστώς λοιπόν για τη χορήγησή τους ισχύει από φέτος το καλοκαίρι.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αυτό
0: απαγορεύεται, λέει, η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα. Κάτσε, αυτό έχει ενδιαφέρον το...
1: Τι σημαίνει η μονοήμερη
0: να μπούμε στο ρεπορτάζ στη συνέχεια. Θα έχει ζουμί αυτό. Έχουμε και ένα θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς και τι πιστεύει η ΕΕΠ. Στην απογευματινή σήμερα, στην Αφρική, οι παράνομοι μετανάστες, λέει, το 55,3% έγινε έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μάλιστα.
0: Διαβάζουμε επίσης και για τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών. Κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα. Σημαντικά ευρήματα έρευνας του Ινστιτούτου 1 που διεξήγαγε η προράτα. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη. Το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης. Το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι. Ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα. Ναι, αλλά αν η δράση.
1: Πώς θα είχε αποτέλεσμα
0: αν δεν συμμετέχεις? Είναι αυτό το κάτσι 22.
1: Σου λέει, άμα είναι να πάω, δεν έρχομαι αν δεν νικήσουμε.
0: Ναι,
1: θα
0: αλλά
1: πάω στο μάτσα. Άμα δεν νικήσουμε, δεν πάω.
0: Πάμε εντάξει τώρα εμείς στον ελεύθερο τύπο. Τα 6 κλειδιά για αυξήσεις συντάξεων έως 153 ευρώ. Αποκαλυπτικός οδηγός του ελεύθερου τύπου. Και εδώ ρεπορτάζ για το χτύπημα που ετοίμαζε σε Ισραηλινό στόχο, όπως γράφουν στον ελεύθερο τύπο. Ο Παλαιστίνιος, είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Ρεπορτάζ και για το ότι είναι οι αρχές σε επιφυλακή για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βόρεια Εύβοια. 4,8, 4,3 και 5,2 μέσα σε 4 λεπτά.
1: Ναι, ήταν καλά κουνηματάκια.
0: Και κατολιστήσεις. Μάλιστα. Συνεχίζουμε. Πάμε στην κόντρα. Μαύρο Σεπτέμβρη.
1: Εκεί που τη αρέσει, δεν έχει καταλάβει. Δεν έχει ζήσει 99, δεν έχει ζήσει 81.
0: Και ούτε να ζήσει ποτέ.
1: Αχ, ωραία είναι, λέει, όταν κουνάει ο σεισμός. Μ' αρέσουν οι σεισμοί. Άτσιλο, μην το συζητάς.
0: Μην τα λες παρά έξω, Αγγελική.
1: Είναι ξέχαστη.
0: Μαύρο Σεπτέμβρη, λοιπόν, για το Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Μητσοτάκης επιστρατεύει τον Κυρανάκη για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Και εδώ ένα ρεπορτάζ για την σύλληψη που είχαμε του Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Και τέλος, στην Δημοκρατία σήμερα. Προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό έντασης σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Και εδώ ρεπορτάζ για την σύλληψη του Παλαιστίνιου στην Κρήτη. Ποιος ήταν που έλεγε? Ο στρατηγός Άνεμος. Εκεί πήγε το μυαλό μου τώρα.
1: Αυτό το λέγει ο
0: Πολύδωρας.
1: Ο Πολύδωρας, ναι.
0: Στρατηγός Άνεμος, θυμάστε. Να. Νομίζω ήταν τη χρονιά που έγιναν οι πυρκαγιές στην Ηλία.
1: Νομίζω ναι. Κάποιες πολύ. Τώρα δεν έχουμε και ποιες να πρωτοδιαλέξουμε. Γιατί
0: σωστό για
1: αυτό. Κάθε χρόνο δεν μπορείς να πεις ότι δεν κάνουν τη δουλίτσα τους πυρκαγιές.
0: Και μια ευχή κάνουμε κάθε καλοκαίρι, ή τέλος πάντων μια κοινή ευχή κάνουμε όλοι, να μην έχουμε τα ίδια καψίματα που είχαμε το προηγούμενο. Αυτά με τα πρωτοσέλιδα της Δευτέρας.

0: Έλεγες πριν ότι γιορτάζει σήμερα η Καλλιόπη. Εντάξει, μόλις ακούς Καλλιόπη, όλοι σκεφτόμαστε τη γνωστή έκφραση.
1: Της Πόπης.
0: Ναι, της Πόπης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και έψαξα γιατί συνειδητοποίησα ότι δεν ήξερα πώς βγήκε αυτή η έκφραση. Mm-hmm. Ήξερες εσύ?
1: Όχι.
0: Τώρα θα μάθεις λοιπόν.
1: Ευχαριστώ.
0: Τώρα θα γίνουμε όλοι σοφότεροι.
1: Το μεγάλο σχολείο του Best.
0: Λοιπόν, στο μηχανήτουχρόνου.gr το βρήκα. Mm-hmm. Άκου τώρα κουφό story, ρε παιδί μου, πώς βγαίνουν μερικές εκφράσεις. Υπήρχε, λέει, ένα πλοίο, ένα επιβατικό καριδότσουφλο το 1920, mm-hmm. το οποίο το λέγανε Πόπι.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν παλιό καρύ, το χρησιμοποιούσαν για αναψυχή, άλλαξε χέρια και έγινε κάποια στιγμή εμπορικό πλοίο.
1: Okay.
0: Και το 34 εξόκυλε στην νησίδα Κασίδη. Που είναι, λοιπόν,
1: εξόκυλε, ακούω.
0: Είναι το ακροτήριο, λοιπόν, που είναι ένα μίλι μετά το ακροτήριο, μικρό καβούρι, το ακροτήριο
1: το
0: που εκτείνεται
1: καβούρι
0: μετά το λαιμό της Βουλιαγμένης.
1: Α, κοντά.
0: Φορτωμένο το πλοίο, το καριδότσουφλο αυτό, με 122 επιβάτες,
1: ναι,
0: και με εμπορεύματα, ναι, μεταξύ των οποίων πολλά τυριά.
1: Α.
0: Προσκρούει, λοιπόν, στο βράχο εκεί πέρα που προσκρούει.
1: Uh-huh.
0: Άμπαλοι εντελώς οι αξιωματικοί του πλοίου και το πλήρωμα.
1: Okay.
0: Και φρόντισαν, λέει, να δώσουν προτεραιότητα στην εκφόρτωση των τυριών.
1: Αχού.
0: Μέχρι εδώ είναι σχεδόν κωμικό το όλο πράγμα.
1: Ναι,
0: μετά μαθαίνεις όμως ότι 11 άνθρωποι πνίγηκαν, παρόλο που το πλοίο δεν βυθίστηκε ολόκληρο, αλλά δημιουργήθηκε τεράστιος πανικός και 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Και από τότε, ξέρεις, άρχισαν να διηγούνται όλοι τις εμπειρίες τους, το viral της εποχής, ας πούμε.
1: Okay.
0: Εκείνης. Και κάπως έτσι βγήκε η έκφραση της Πόπης και έχουμε φτάσει σήμερα να τη χρησιμοποιούμε με τον τρόπο που τη χρησιμοποιούμε. Αν και πια είναι και λίγο old school. Δεν νομίζω ότι η πιτσιρικαρία το πολύ χρησιμοποιεί αυτό.
1: Ναι, δεν νομίζω. Πάντως, μπράβο, Θεοδόση. Σε ευχαριστούμε.
0: Παρακαλώ, τη μηχανή του χρόνου.gr.
1: Εντάξει, που το βρήκες και μας το είπες.
0: Οι Cure, λοιπόν, τους περιμένουμε πώς και πώς. Δώσανε μια φανταστική συναυλία στο Πριμαβέρα της προάλλες και όλοι πάθανε σοκ.
1: Στο οποίο είδα κάτι βίντεο και εγώ που ήταν οι Fontaines και.
0: Ναι, ναι, και χόρευαν και γούσταραν. Τους περιμένουμε τους Cure πώς και πώς, θα είναι αμένα από τα κορυφαία του καλοκαιριού.
1: Ο Γκράιαν, νομίζω, ανέβηκε και με τους Νίκαπ και τραγούδησε.
0: Ωραίος.
1: Ο Γκράιαν από τους Fontaines εννοώ.
0: Ωραίος.
1: Ήταν και μια χαμός γενικά στο Πριμαβέρα. Αν και η πρώτη μέρα νομίζω πήγε χάλια.
0: Πρώτη μέρα πήγε χάλια.
1: Δεν παίχτηκε.
0: Γιατί είχαν φοβερή κακοκαιρία. Δηλαδή ήταν σχεδόν παραφύση τα φυσικά φαινόμενα. Κάτι τυφώνας τους χτύπησε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν έγινε καμία συναυλία για λόγους ασφαλείας.
1: Ακυρώθηκαν όλες και δεν θα γίνουν. Έτσι,
0: όχι,
1: δεν είναι.
0: Όχι,
1: ήταν και η Massive Attack νομίζω μέσα σε αυτή την
0: μέρα. Οι οποίοι Massive βγάλανε και ανακοίνωση, είχαν δημιουργήσει, είχαν προετοιμάσει ειδικό σετ και σε επίπεδο βίντεο. Mm. Αλλά δεν μπόρεσαν και κάποια στιγμή, ίσως στο μέλλον, να το παρουσιάσουν στην Μακεδονία. Συμβαίνουν και εκεί, λένε αυτά.

0: τις ωραίες ειδήσεις των τελευταίων ημερών, τις συναυλιακές ειδήσεις, ήταν και η ανακοίνωση του ερχομού των Saint-Étienne, τη μέρα που θα παίξουν οι Pet Shop Boys, στις 27 Ιουνίου. Ανακοινώθηκε ότι θα είναι μαζί τους και η Saint-Étienne και ο Grammatic. Γίνεται πολύ δυνατό κόμπο στις 27 Ιουνίου.
1: Πολύ καλό αυτό το 27, να το δούμε λιγάκι.
0: Πολύ καλό, ναι.
1: Οπότε, να το δούμε αυτό.
0: Τώρα αρχίζουμε και γκαζώνουμε σοβαρά με τις συναυλίες.
1: Ναι, τώρα φτάσαμε 8 Ιουνίου.
0: Έχουμε...
1: Είμαστε 20 μέρες μακριά από τους...
0: Einsturzende Neubauten έχουμε σε λίγες μέρες προς το Ηρώδιο.
1: Έχουμε
0: που
1: και τον
0: live.
1: Τέτοιο να.
0: Ποιον καλέ.
1: Τώρα, εντάξει. Το King Heads.
0: Α, τον David Byrne,
1: τον
0: έχουμε τους Gorillaz.
1: Έχουμε Gorillaz, μέσα στον Ιούνιο τώρα όλα αυτά.
0: Ναι, έχουμε, έχω φτιάξει ένα σερί. Λοιπόν, κάτσε να σου
1: για
0: πω.
1: Για πες το.
0: 20 του μήνα είναι David Byrne.
1: Okay.
0: 21 Jean-Michel Jarre με Sebastien Tellier. Συγγνώμη, 21 είναι ο David Byrne, 22 Jean-Michel Jarre με Sebastien Tellier. 24 Nick Cave. 25 Gorillaz. 27 Pet Shop Boys,
1: ναι.
0: Και Saint-Étienne που είπαμε τώρα, όλα αυτά μέσα σε μια εβδομάδα.
1: Και μετά λίγο ένα Μόμπι, πρώτη.
0: Και
1: πρώτη
0: ο Μόμπι είναι 1η Ιουλίου. Ναι, μιλάμε, αρχίζει. Γίνεται τη τρελή. Του Garbage δεν του έχω στο καλεντάρι μου σημειωμένου κακώ. Αλλά ναι, τώρα είναι που πάμε για, τη, για το πικ.
1: Πάμε για την τελική ευθεία τώρα.
0: Ναι.

0: κάποιοι στη Βαρκελόνη μας στέλνετε ότι μόλις τελειώσατε με Πριμαδέρα και συνεχίζετε με το Σόναρ. Αχ, τυχεράκιδες. Μπράβο σας.
1: Φλεξάρισμα από τα λίγα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τρελό φλεξάρισμα. Σιγά, φίλε. Και εμείς έχουμε φεστιβάλ εδώ.
1: Εμείς τώρα μόλις είπαμε 6 συναυλίες σε ρήτα.
0: Σιγά. Θα πας στο Σόναρ. Και τι έγινε. Σιγά το φεστιβάλ.
1: Εσάς έβρεξε, δεν ήρθαν οι μάσοι.
0: Όχι, μιλά τέτοια τώρα μαζί.
1: Μα συγγνώμη τώρα.
0: Δεν ξέρετε τι χάσατε. Χθες, εμείς, χθες λέω, πέρυσι τους είδαμε τους Massive και ήταν live άρα. Και σε αυτό, σε αυτό το track ήταν το κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο διάλειμμα, μιας και κοντεύει 9. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι. Έχει και ρεύμα κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως τα θέλετε. Οπότε ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.
1: Επίσης, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, αλλά ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Σε τσιπάνε τα κουνούπια.
0: Με τσιπάνε μόνο στο Βόλο τα κουνούπια που είναι σε φάση καλωσόρισες. Καλώς ήρθες στην πατρίδα σου, θα σε πάμε τώρα.
1: Θα σε πάμε αίμα, που
0: ναι,
1: λέμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, για να μην φάνε το δικό σου αίμα τα κουνούπια, θα χρησιμοποιήσεις κλασικά το Repel Spray. Γιατί το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο και για βρέφη και για παιδιά και για ενήλικες. Και φυσικά είναι από τη Unifarma. Repel Spray και σωθήκατε.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.blasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Plus. Plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
0: Best 92,6.
13: Ανακοινησιακό ποίημα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Πάμε λοιπόν γερά εδώ στη Βεστάρα, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δευτέρα σήμερα 8 Ιουνίου του 2026, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας με αυτό το κομμάτι που είναι σαν χάδι, όπως λέει ο φίλος μου ο Φάνης, που είναι το This Is It των Κάσμπο. Ως τις 10 θα είμαστε παρέα στα μικρόφωνα και τη μουσική η Μανίνα Ντάνου.
1: Ο Θεοδός Μικός.
0: Ο Μάριος Κοντούλης φροντίζει τον ήχο και όχι μόνο, εννοείται. Και από εσάς στέλνουμε και άλλα μηνύματα στο Live24 και στα social του σταθμού, της εκπομπής και τα προσωπικά μας. Και επειδή κανείς μας δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά, έτσι σκέφτεται ο άνθρωπος. Όταν χρειαστεί όμως, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market μας εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή, για να μην έχουμε εκπλήξεις μετά. Insurance Market λοιπόν, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.

Κυκλοφόρησε στα μέσα του προηγούμενου μήνα, στα μέσα του Μαΐου, το Then Now Gun του Last Chance, το επιμένου μας, του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου. Καταπληκτικό track. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο live, εννοείται, και άλλα θέλουμε και στα social chance, το επιμένου μας, του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου. Καταπληκτικό track. Τα μηνύματά σας τα περιμένουμε στο live, εννοείται, και άλλα θέλουμε και

0: Τα είπε όλα.
1: Το πήγε αλλού τώρα εσύ. Το πήγε αλλού. Αλλά αυτό με τη ρακέτα στην παραλία είναι ένα κλασικό πρόβλημα.
0: Θα ήθελα να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος και από το αλκοτέστ. Για τις ρακέτες.
1: Ρακετοτέστ.
0: Ρακετοτέστ. Δηλαδή, με το που τη βγάζει τη ρακέτα, περάστε έξω, κύριε. Φύγετε. Φύγετε από την παραλία. Γεια σας. Περάστε έξω. Αλλού.
1: Υπάρχουν κάποιες παραλίες πάντως. Όχι τώρα παραλίες που είναι.
0: Θα μ' ακούν κάτι φίλοι τώρα που παίζουν ρακέτες και θα έχω να φάω μπινελίκι μετά. Θέλω να
1: σου πω κάτι. Είναι και πού θα επιλέξει να την παίξει τη ρακέτα. Θέλω να πω σε κάποιες παραλίες που έχουν το χώρο πάνε πίσω.
0: Ναι, μόνο.
1: Και υπάρχουν και μέρη δηλαδή που μπορείς να παίξεις κάποιο άθλημα, εν πάση περιπτώσει. Αν θέλεις όνει και καλά να παίξεις κάποιο άθλημα στην παραλία και δεν θες απλά να λιώσεις. Οκ, okay, το ακούω. Μπορεί, γούστα είναι αυτά. Αλλά ανάμεσα στις 6.000 που το λένε πετσέτες, ξαπλώστρες ανθρώπους, να είσαι κι εσύ με μια ρακέτα και να βαράς κάπα γκούπα το μπαλάκι, το οποίο μονίμως θα σκάσει σε κάποιον.
0: Α, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Και θα είσαι και λίγο, ξέρεις. Συγγνώμη, τι συγγνώμη, προφανώς θα πέσει τα μούτρα μου αφού είσαι εδώ μπροστά.
0: Και να σου κάσει μπαλάκι τώρα στο κεφάλι, δεν θες.
1: Ναι, γιατί παίζουν και λίγο σαν το Μάκεντρο, ε. Νομίζω ότι παίζουν στο τέτοιο. Πώς το λένε αυτό.
0: Στο Open, το Αυστραλιανό.
1: Ναι, ξέρω, στο Ρολάν Γκαρός. Ωραία ρακετούλα, το ακούω. Αλλά είτε κάπου πιο έτσι, πιο εκεί και λίγο πιο χαλαρά, παιδιά. Δεν είστε ο Αγκάση, δηλαδή.
0: Μπορείτε να παίξετε επίσης ρακέτα στο σπίτι σας μέσα, αν θέλετε.
1: Πολύ ωραίο και αυτό.
0: Στον τοίχο. Βαράτε στον τοίχο.
1: Λατρεύω το σκουός. Πώς ήταν αυτή η διάθεση στον Αναστόπουλο. Ο Αναστόπουλος ήταν.
0: Αχ, δεν θυμάμαι.
1: Που έλεγε.
0: Ο Αναστόπουλος
1: ήταν. Λατρεύω το σκουός. Ήταν για κάποιο σαπούνι, νομίζω.
0: Εντάξει, κοίταξε. Έχει ένα ολόκληρο savoir faire η φάση στην παραλία. Τα λέμε και τα ξαναλέμε κάθε χρόνο, αλλά και τι άλλο να πεις, ας πούμε, γιατί είναι αυτό που σε μέλει. Τη βλέπεις την παραλία, δεν φτάνεις και σκέφτεσαι τι θα έκανες αν ήσουν στην παραλία και αν δεν ήσουν στη δουλειά σου, ας πούμε. Έχει ένα ολόκληρο savoir faire η παραλία.
1: Ναι, έχει.
0: Δεν μπορείς να βάλεις τη μουσική τέρμα.
1: Καμία μουσική, καθόλου, τίποτα, ακουστικά.
0: Να παίζεις ρακέτα στη μάπα του αλουνού. Δεν μπορείς επίσης να αφήνεις τα παιδιά σου αμολυμένα στο χήμα. Δεν μπορείς να αφήνεις τα σκυλιά σου αμολυμένα στο χήμα. Είναι κάποιοι κανόνες που πρέπει να τους σεβόμαστε.
1: Ναι, κανείς δεν τους σέβεται, βέβαια, δεν έχει σημασία. Μάκεντρο λέει κρύβε χρόνια. Όντως την ώρα
0: Μάκεντρο
1: που το έλεγα.
0: Αγκάσιο άλλο.
1: Λίγο πιο φρέσκο εσύ. Την ώρα που έλεγα Μάκεντρο, έλεγα πω. Σου ξέφυγε τώρα αυτό. Αν και εδώ πέρα δεν μπορούμε να κρυφτούμε, τα έχουμε πει τα χρόνια μας. Οπότε όλα καλά.
0: Τι σας χαλάει λοιπόν περισσότερο στην παραλία, μιας και την ανοίξαμε την κουβέντα, να εξορκίσουμε τη δευτερίλα σκεπτόμενη τις παραλίες.

0: Λοιπόν, ένας φίλος λέει ότι έχει δει τρελό δίδυμο στο Λαγονίσι να παίζει ρακέτες. Ποιους?
1: Ποιος?
0: Εντάξει, δεν παίζει τέτοιο κόμπο.
1: Ποιος?
0: Γκουσγούνης, Γονίδης, και ο Γονίδης λέει μάλιστα με λεοπάρ στρινγκ. Εκεί δεν διαμαρτύρεσαι, χειροκροτάς.
1: Εκεί ναι.
0: Αποθεώνεις. Βγάζεις φωτογραφίες, ειδοποιείς τους φίλους.

0: Να έρθουν, να παρατήσουν ό,τι κάνουν και να έρθουν για αυτή την παραλία.
1: Όμως αυτό το πράγμα έχει
0: Γουσγούνη, γονίδη με λεοπάρ, σπίντο και.
1: Γουσγούνη έχει πεθάνει, δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος.
0: Ναι, ναι, έχει χρόνια.
1: Άρα αυτό έχει γίνει χρόνια. Τώρα τουλάχιστον 15 ετία που μας περιγράφει εδώ. Φίλος.
0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Άλλο λέει εδώ ότι περπατούσε, υποθέτω, ναι, στην παραλία απλά και έτυχε να πατήσει μια ρακέτα.
1: Ναι. Να πατήσει.
0: Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμα και κάπως εκτοξεύτηκε το μπαλάκι και έσκασε στο φρύδι ενός.
1: Πάτησα μια ρακετιά, λέει. Δεν πάτησε μια ρακέτα.
0: Α, με συγχωρείς. Οκ, εντάξει.
1: Εντάξει, το έφτιαξε εσύ ολόκληρο Beavis and Butthead.
0: Για να μην φταίει ο άνθρωπος, κατάλαβες. Γιατί αν ήμουν στη θέση του τύπου που το άνοιξε στο κεφάλι με τη ρακέτα, θα σε είχα πνίξει. Δηλαδή θα είχα προσπαθήσει τουλάχιστον.
1: Καθίστε τώρα, λέει, γιατί εδώ δεν ξέρω αν είναι. Αν μας το λένε.
0: Τι?
1: Για να μας τρολάρουν.
0: Και
1: προσοχή, λέει εδώ. Σας ακούει ο πρωταθλητής Ελλάδας Σκουός. Είμαι ο Πέτρος Τζαμαλούκας.
0: Δεν έχω ιδέα ότι είχαμε.
1: Πρωταθλητή Σκουός.
0: Γκουγκλάρω το ονοματεπώνυμό σου, φίλε. Πέτρος Τζαμαλούκας. Σοβαρά τώρα. Πέτρο, είσαι εσύ.
1: Εσύ είσαι, Πέτρο. Ο Αναστόπουλος έλεγε: λατρεύω το Σκουός.
0: Πέτρο, αν είσαι εσύ, στείλε μας ένα αποδεικτικό να πιστέψουμε ότι δεν μας.
1: Τι να μας στείλει δηλαδή ο άνθρωπος, ένα μπαλάκι του Σκουός.
0: Στα social μια φωτογραφία σου. Τώρα, μια selfie. Με τη ρακέτα του Σκουός, μάλιστα. Γιατί μπορεί να την πειράξει το ChatGPT, ζούμε και στην εποχή του AI.
1: Τώρα δεν μπορεί να πιστεύει τίποτα τώρα, τελείωσε.
0: Αυτό. Στην Κινέτα, λέει, που παραθερίζω, κατεβάζουν όλοι τα αυτοκίνητα πάνω στα βότσαλα. Ντροπή. Έχω πλακωθεί άπειρες φορές, όχι. Και ετοιμάζομαι να ανοίξω τάφρο. Μη σας πω να πετάξω και κροκόδιλους μέσα μας, λέει η Ελίνα.
1: Λοιπόν, εγώ πάντως έχω δει αμάξι, επειδή και εκεί στο κάμπινγκ κατεβαίνουν με τα αυτοκίνητα στην παραλία για να ανεβοκατεβάσουν βάρκες. Υπάρχει βέβαια ένας διάδρομος, υποτίθεται, που είναι για να κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα.
0: Okay.
1: Έχει διαλυθεί ο διάδρομος, με αποτέλεσμα να κατεβαίνουν τα αυτοκίνητα και κάποιες φορές να μην μπορούν να ξανανεύουν τα αυτοκίνητα. Με αποτέλεσμα μια χρονιά να έχουμε δει live να φεύγει.
0: Τι?
1: Αυτοκίνητο στη θάλασσα.
0: Πλάκα κάνεις.
1: Όπως ήταν, έφυγε πίσω, το πήρε πώς το λένε, το τρέιλερ, το πήρε πίσω και ταξίδεψε. Δηλαδή έπρεπε, ήρθε ειδικό
0: γερανό. Μπήκε μέσα στη θάλασσα.
1: Όλο, τελείωσε, πάει τα μάξι. Το έχουμε δει live να συμβαίνει. Εντάξει, δεν φταίγαν τώρα. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν να βγάλουν τη βάρκα τους. Κάνανε και μια δεύτερη βάρκα. Αυτό ήταν το θέμα. Αλλά αυτό με τα αυτοκίνητα στα βότσαλα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή. Εξάτμιση στη μάπα του λουόμενου. Σε ποιο social θέλετε, μας λέει ο υποτιθέμενος Πέτρος Τζαμαλούκας.
1: Τον έχουμε δει.
0: Σε ποιο social, στο Facebook.
1: Πόσο χρονών είναι ο Πέτρος Τζαμαλούκας, για να καταλάβουμε αν είναι μέσα στο target group μας.
0: 51.
1: Α, εντάξει, το target group μας.
0: Λοιπόν,
1: είναι.
0: Πέτρο,
1: μας ακούει,
0: στείλε μας στο Facebook της εκπομπής, η πρωινή του Best 92 και 6. Στείλε μας τώρα όμως, αυτή τη στιγμή, τράβα μία selfie και αν έχεις και κανένα κύπελο μπροστά.
1: Μας όμως,
0: γιατί?
1: Γιατί θα είναι τελικά ο Πέτρος Τζαμαλούκας και εμείς τον έχουμε βάλει να κάνει ολόκληρο μόνο.
0: Κοίτα, θα βγει μια πολύ ωραία μπεστική ιστορία.
1: DNA test θα έχουμε βάλει.
0: Από πού και πού να πιστέψουμε ότι είναι ο Πέτρος Τζαμαλούκας που μας ακούει τώρα.
1: Εντάξει, δεν σου είπα ότι είναι ο David Beckham, ο Πέτρος Τζαμαλούκας σου είπα ότι είναι. Δηλαδή, τι έχει να κερδίσει. Τι έχει να κερδίσει. Από το να στο πει αυτό.
0: Μπορεί να χρησιμοποιούμε επιματέω το όνομα του Πέτρου Τζαμαλούκα και να έχει λόξιγκα τώρα κάπου ο άνθρωπος. Λοιπόν, Πέτρο, στείλε μας τώρα φωτογραφία στο Facebook του Best. Άρπαξε και ένα κύπελο, κάτι που έχει δίπλα, μια ρακέτα, ξέρω εγώ, κάτι, για να δούμε ότι είσαι. Να επιβεβαιωθεί ότι είσαι εσύ.
1: Εντάξει, έχει ζουμί εδώ η ιστορία. Oh. Μπορείτε να ρωτήσετε, έχει έρθει να πούμε απλή. Μπορείτε να ρωτήσετε αν αυτός που έριξε τη ρακέτα και έσκησε το φρύδι λέγεται Βασίλης.
0: Oh.
1: Εσύ ήσουν.
0: Βασίλη.
1: Εσύ είσαι το φρύδι.
0: Τι γίνεται, έχουμε μπλέξει φρύδι για τζαμπαλούκες. Τι γίνεται εδώ πέρα. Δευτεριάτικα, πώς πήραμε μπρος.
1: Το καλύτερο, λέει. Σε αυτούς που παίζουν ρακέτες. Είναι να τους πεις, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ποιος κερδίζει? Εντάξει, αν τους κερδίζει κάποιος τις ρακέτες. Τι γίνεται με τις ρακέτες?
0: Όχι, μωρέ, παίζεις για τη χαρά του παιχνιδιού.
1: Για τη χαρά του παιχνιδιού παίζεις ή για τη χαρά του σπάσιμου νεύρων των υπολείπων?
0: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο.
1: Έτσι.

0: Λοιπόν, υποτιθέμενε Πέτρο Τζαμαλουκά, επειδή λες ότι έστειλε στο WhatsApp. Ποιο WhatsApp?
1: Δεν είπαμε στο Facebook.
0: Μήπως έστειλες, γιατί συμβαίνει τώρα τελευταία. Να μας ακούει ο κόσμος και να στέλνουν μηνύματα στον Τάκη το Γιαννούτσο, στον Πέτρο.
1: Μήπως έστειλες τον Τάκη, μήπως έστειλες τον Παναγιώτη και στον Σταυρό.
0: Λοιπόν,
1: μήπως αυτούς ακούς.
0: Στο Facebook υποτιθέμενε, εγώ επιμένω. Μέχρι
1: είναι
0: να
1: περίεργα, έχει αρχίσει τώρα και μας αυτό. Έχουμε
0: δεν μας τα λέει καλά.
1: Ψήλοι στα αυτιά μας έχουν μπει.
0: Δεν μας τα λες καλά, Πέτρο.
1: WhatsApp δεν έχουμε πάντως. Σε ποιο WhatsApp να πήγε τώρα αυτή τη φωτογραφία? Λοιπόν. Ποιος ξαφνικά άνοιξε το κινητό του και βρήκε τον Πέτρο Τζαμαλούκα? Στο άσχετο.
0: Κάτι δεν πάει καλά.
1: Λοιπόν, έχουμε Messenger, η πρωινή του Best.
0: Ναι.
1: Έχουμε και Instagram ο καθένας.
0: Στείλε μας και εκεί.
1: Ναι. Ήταν το κρατικό Best, λέει, Best FM.
0: Το κροατικό.
1: Α, το κροατικό. Α, ένας
0: Κροάτης, κάψει, Πέτρο Τζαμαλούκα.
1: Ένας Κροάτης έχει ανοίξει το τηλέφωνό του, το WhatsApp του, και αναρωτιέται ποιος είναι ο Πέτρος Τζαμαλούκας.
0: Κάποιοι συνάδελφοι στην Κροατία τώρα. Και έχουν λάβει έναν τύπο με κύπελο από σκουός. Δεν πιστεύω τίποτα. Πέτρο, τάχα μου, Τζαμαλούκα.
1: Μ' αρέσει γιατί έχετε χιούμορ. Γιατί έχει στείλει κάποιες πολλά κόμπλεξ. Πρέπει, παιδιά, χαλαρώστε λίγο.
0: Όχι, δε.
1: Πολύ,
0: δευτεριάτικα θα χαλαρώσουμε. Τις Παρασκευές χαλαρώνουμε. Κάτσε.
1: Και αν.
0: Μη βιάσεις.
1: Και αν.
0: Ναι.

0: Όχι ρε φίλε, ήρθε φωτογραφία του Πέτρου Τζαμαλούκα.
1: Αλήθεια.
0: Νάτος. Πέτρο, είσαι εσύ ή είναι AI τώρα, γιατί δεν μπορούμε να πιστέψουμε και τίποτα. Νάτος, το στείλει ο άνθρωπος.
1: Ορίστε παιδί μου, αφού έχετε το account του.
0: Πέτρο Τζαμαλούκα, μπαίνω να κάνω μια έρευνα. Πάμε για διάλειμμα τώρα. Θέλει έρευνα το πράγμα εδώ πέρα.
1: Μπράβο, όχι, εγώ σε πιστεύω, Πέτρο.
0: Εγώ, Πέτρο, διατηρώ ακόμη τις επιφυλάξεις μου.
1: Ναι, γιατί το παιδί εδώ έχει πρόβλημα. Κάτσε. Πολλά κόμπλεξ, καλά είναι εδώ.
0: Λοιπόν, πάμε για διάλειμμα να το ψάξουμε.
1: Πέτρο, καλημέρα και μπράβο σου.
0: Πάμε, φύγαμε για break. Αν θέλετε να ξέρετε τι πληρώνετε για το ρεύμα σας, με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνετε σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρώ. Η ασφάλεια που θέλετε λοιπόν στο ρεύμα σας από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Οπότε καλέστε στο 18 11 33 ή επισκεφτείτε το φυσικοαερίοελλάδος.gr.
1: Και επειδή ο ήλιος βοηθάει, αλλά καίει κιόλας, να σας πω ότι μετά την έκθεση στον ήλιο μπορείτε να δώσετε στην επιδερμίδα σας τη φροντίδα που της αξίζει με το Uniburn After Sun, το οποίο είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο, γιατί δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο. Συνδυάζει υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι που προστατεύουν και υπουλώνουν το δέρμα. Έχει συγκλονιστικό άρωμα, καθόλου λιπαρή υφή, είναι κατάλληλο για κάθε τύπο επιδερμίδας και θα σας δώσω και ένα έξτρα tip. Μπορείτε να το βάλετε στο ψυγείο πριν τη χρήση για ακόμα πιο άμεση ανακούφιση.

0: Best 92,6.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας, ρε καραμούσα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή, οι Deep Dish, επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire, μαζί ξανά, σε μια ιστορική βραδιά, κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά, για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου, Deep Dish, Extended Set, Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
13: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
0: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: You are the frequency.
18: Best 92,6.
19: We. The music.

0: Το άκουγα στο Best, λέει κάποιος, πριν 20 χρόνια και παραπάνω, μη σου πω, γιατί είχε κυκλοφορήσει το 2001 αυτό το απίστευτο τραγούδι των Αλλού, τη σύμπραξη του Σάβα Ισάτη με τον Ηλία Σλάνογλου στα φωνητικά. Αλλού, ωραία μέρα λοιπόν για το ξεκίνημα του τελευταίου ημιώρου, γιατί έγινε ακόμη πιο ωραία ημέρα με όλο αυτό το Τζαμαλούκας Gate. Μιλήσαμε με τον άνθρωπο στο τηλέφωνο. Ο Πέτρος Τζαμαλούκας λοιπόν, ο οποίος είναι 14 φορές πρωταθλητής Ελλάδας ανδρών στο σκουός.
1: Έτσι, λατρεύει το σκουός.
0: Λατρεύει το σκουός. Τι φάση σήμερα με το σκουός. Τον πήραμε τηλέφωνο τον άνθρωπο και
1: μας
0: του είπαμε...
1: έστειλε το τηλέφωνο του, δεν τον πήραμε.
0: Το βάλαμε detective.
1: Ναι.
0: Μας έστειλε το τηλέφωνο του για να πιστούμε, να πιστώ εγώ, δηλαδή ο άπιστος Τομάς. Εντάξει, εσύ είχες πιστεί.
1: Μα πραγματικά.
0: Λοιπόν, και τον πήραμε τηλέφωνο τον άνθρωπο που μας είπε ότι μας ακούει κάθε μέρα και του λέμε: δώσε δύο συμβουλές, ρε παιδί μου, για τις ρακέτες στην παραλία, εσύ που είσαι και προς το σκουός, βέβαια.
1: Ναι.
0: Και είπε ότι πρέπει να είναι ελαφριά η ρακέτα. Δηλαδή, αν θες να παίξεις, να επενδύσεις κάπως, αυτό είναι το point. Να πάρεις μια καλή ρακέτα, ρε παιδί μου. Μην παίξεις με αυτές που είναι 35 κιλά και σου σκάσεις στο κεφάλι. Ξέρω, σου φύγει καμιά ρακέτα και ανοίξεις κεφάλι.
1: Συν ότι βαραίνει το χέρι πάρα πολύ.
0: Συν ότι βαραίνει το χέρι πάρα πολύ. Ούτε ο ίδιος ασχολείται με τη ρακέτα στην παραλία. Αν και πρωταθλητής σκουός.
1: Τουλάχιστον αν έπαιζαν οι πρωταθλητές σκουός, δεν θα μας έρχονταν στο κεφάλι τα μπαλάκια.
0: Αυτό είπε, δεν θα ακούγαμε τίποτα. Γιατί το σκουός είναι άϊχο σχεδόν. Ακούς μόνο τις φωνές των αθλητών, ας πούμε.
1: Δεν ακούγεται.
0: Α, εντάξει, τίποτα τώρα. Τίποτα. Οπότε η συμβουλή, η τρίτη και τελευταία συμβουλή του Πέτρου Τζαμαλούκα όσον αφορά τις ρακέτες στην παραλία είναι: αφήστε τις ρακέτες στην παραλία και πηγαίνετε να μάθετε σκουός. Θα πεις, έχει και κλαδικό ενδιαφέρον.
1: Έχει κλαδικό ενδιαφέρον. Αυτό.
0: Αλλά να είσαι καλά, Πέτρο, ευχαριστούμε για την
1: επικοινωνία. Λατρέψτε το σκουός. Και μιας και λέμε γι' αυτό, ψάξαμε, δεν είναι ο Αναστόπουλος που λέει λατρεύω το σκουός. Ο Αναστόπουλος έκανε αυτή τη διαφήμιση για το σαπούνι, λέγοντας για το ποδόσφαιρο και έλεγε φανταστικό σαπούνι. Ήταν και 80s, οπότε τον έδειχνε να κάνει πάνκι και την τριχούλα του. Ξέρετε, τη μόδα τότε η τριχούλα. Πουλοβεράκι, ναι. Αλλά το λατρεύω το σκουός που πρέπει να ήταν πάλι σε μια διαφήμιση αποσμητικού ή σαπουνιού, κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να θυμηθούμε.
0: Είμαστε σίγουροι ποιος... ότι υπάρχει.
1: Το λατρεύω το σκουός σαν έκφραση σε διαφήμιση υπάρχει σίγουρα.
0: Υπάρχει,
1: μπορείτε να μας βοηθήσετε σε ποια διαφήμιση ήταν, ποιος το έλεγε, αν ήταν κάποιος γνωστός. Τι διαφήμιζε, κάπως να μας κατατοπίσετε, γιατί έχουμε κολλήσει εδώ με τον Μάριο και λέμε συνέχεια λατρεύω το σκουός μόνοι μας και δεν ξέρουμε πού να απευθυνθούμε.
0: Για βοηθήστε.
1: Εγώ κούκλαρα κιόλας. Έβαλα και στο YouTube να βρω, γιατί έχει πάρα πολλές παλιές διαφημίσεις στο YouTube που μπορείς να δεις.
0: Ναι.
1: Όλες τις περισσότερες διαφημίσεις που βλέπαμε στα ATS τις έχουν πια.
0: Αλλά αυτή
1: στο
0: όχι.
1: YouTube αυτή δεν τη βρίσκω. Βοηθήστε μας, σας παρακαλώ.
0: Για βοηθήστε. Ενώ ακούμε την Άννα Μαρία Χαροκόπου, την αγαπημένη μας, την αμυχή στο νέο της καταπληκτικό track, το Night Flight.

0: Τζίφος, παιδιά, τζίφος. Δεν υπάρχει τίποτα πουθενά. Όπα, stop the press. Έχουμε εδώ πέρα. Καλημέρα, παιδιά. Λέει, τη βρήκα τη διαφήμιση. Αν λέτε αυτή, είναι ο Νίκος Γκάλης το 87. Παίζει σκουός και είναι για το άρωμα μενούνος.
1: Μπράβο, γι' αυτό θυμόμαστε.
0: Τι έκανε, ρε Στάθη, πρωί-πρωί. Πώς μας πετσόκοψε έτσι. Τι έκανε. Πώς το έκανε αυτό.
1: Μισό λεπτάκι, Νίκος Γκάλης, λατρεύω το σκουός.
0: Πώς το έκανε αυτό, ρε φίλε, τώρα πρωί-πρωί. Γιατί εδώ πέρα.
1: Και βγάζει νόημα, γιατί θυμόμουν ότι ήταν κάποιο γνωστό αθλητή που το έλεγε το λατρεύω το σκο. Νίκο Γκάλη, άρωμα... θέλω να γράψω. Νίκο Καλή μου βγάζει. Τι σόι τέτοιο είναι αυτό
0: λοιπόν,
1: τώρα.
0: Λοιπόν, για δες αν το βρήκαμε εδώ πέρα.
1: Μενούνος το. Μενούνος.
0: Για Μαρία, κάνε μενούνο. Την έρευνά σου, Στάθη, αν έχει επιβεβαιωθεί να ξέρει τι έχει κάνει το καλύτερο δώρο τη Μαρίνα Δευτεριάτικα. Και του Μάριου.

0: Την έχει θυμηθεί και άλλος, λέει, τη διαφήμιση στο μαλλί του Γκάλι θεϊκό τότε. Πάντως εμείς δεν την έχουμε εντοπίσει ακόμη. Τι περίεργες καταστάσεις συμβαίνουν σε αυτήν.
1: Το αγνό βλέπω έχει κάνει.
0: Α, το αγνό, εμείς θέλουμε.
1: Δεν βλέπω άλλη διαφήμιση.
0: Με νούνας.
1: Δεν το βρίσκω. Την έχετε βρει, την έχετε δει
0: έτσι
1: σε βίντεο.
0: Λένε, τη...
1: ή τη θυμηθήκατε απλώς.
0: Μήπως είναι μια συλλογική μας πλάνη αυτή.
1: Αν την έχετε
0: μήπως
1: βρει,
0: μήπως το
1: Matrix λοιπόν,
0: είναι
1: ακούστε,
0: ένα glitch επειδή... και κάπως θυμόμαστε κάτι που δεν έγινε ποτέ και είναι κάπου το Matrix είχε χαλάσει.
1: Μπράβο,
0: μια σύναψη.
1: Μπράβο να το, λατρεύω το squash. Με βοηθάει να διατηρούμε σε τέλεια φόρμα. Αυτό. Ωραία.
0: Μπορείτε... Αν δεν δούμε το βίντεο, δεν πιστεύω.
1: Στείλτε μας το βίντεο, σας παρακαλώ.
0: Γιατί δεν έχει λυσάξει, παιδιά.
1: Στείλτε μας το βίντεο. Χρόνια τη λέω αυτή τη φράση, το λατρεύω το σκοτ και δεν μπορώ να θυμηθώ. Στείλτε μας το βίντεο σε κάποιο από τα social
0: ναι.
1: μας, τέλος πάντων.
0: Ή έστω και στο
1: ένα
0: live.
1: Link.
0: Στείλτε εδώ πέρα κάτι.
1: Ένα
0: κάτι.
1: Link.
0: Στείλτε
1: σας
0: να
1: στο live, ναι, όπου θέλετε.
0: Θυμηθήκαμε και παλιές διαφημίσεις. Χάρη Κλίν τώρα εδώ με τον Μάριο, μια επική με τον ταχυδρόμο. Και το μου δίνει τρομερή πάσα για να προτείνω και το εξής, παιδιά. Δευτέρα σήμερα, οι περισσότεροι καθόμαστε σπίτια μας έτσι για να εξορκίσουμε τη Δευτερίλα. Αν ψάχνετε κάτι ωραίο να δείτε για απόψε το βράδυ. Ρίχνω δύο πράγματα στο τραπέζι. Το ένα έχει να κάνει με το Harry Klein, με την έννοια ότι ήταν, ήταν του γιου του Harry Klein. Βέβαια, αν μ' άκουγε ο Μακαρίτης ο Νίκος ο Τριανταφυλλίδης, τώρα θα μου ρίχνε σφαλιάρες, γιατί δεν άρεσε όταν τον αποκαλούσαν γιο του Harry Klein, αλλά ήταν γιος του Harry Klein. Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης, λοιπόν, το Σαββατοκύριακο συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το θάνατό του.
1: Καλά, μην
0: βάρα στο πάρα τραπέζι, πολύ σημαντικό σκηνοθέτη, πάρα πολύ σημαντικό άνθρωπο γενικά. Όπως έγραψα, νομίζω ότι ο πόνος και η στενοχώρια από το θάνατο του Νίκου Τριανταφυλλίδη για ένα πολύ σημαντικό κύκλο ανθρώπων στην Ελλάδα ήταν εφάμιλος με τον πόνο από το θάνατο του David Bowie λίγες μέρες νωρίτερα, λίγους μήνες νωρίτερα. Πέθανε στις 6 Ιουνίου του 2016 ο Νίκος ο Τριανταφυλλίδης. Θέλω να καταλήξω λοιπόν στα Στέκια, αυτή τη φοβερή καταπληκτική εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ, μια σειρά ντοκιμαντέρ, η οποία σχεδόν όλα τα επεισόδια υπάρχουν online στο Netflix, μπορείτε να τα δείτε. Είναι ένας καταπληκτικός τρόπος να μάθεις την Αθήνα και πτυχές της Αθήνας που δεν υπάρχουν πια και πτυχές της Αθήνας που δεν φωτίστηκαν ποτέ πριν από την απόπειρα του Τριανταφυλλίδη. Είναι καταπληκτικές οι εκπομπές, έχει εκπομπές από το Ρόδον μέχρι... το τι συνέβαινε στην Πλάκα, στα κλαμπς, μέχρι τη Φωκίωνο στην Έγρη, μέχρι για Ρεμπετάδικα. Έχει καταπληκτικά ντοκιμαντέρ, είναι πάρα πολλά, μπορείτε να τα βρείτε στο Netflix. Ένα αυτό, αν θέλετε να δείτε άλλες πάλι εκπομπές, τις οποίες τις βρίσκετε στο YouTube, όχι επίσημα, αλλά είναι ανεβασμένες πάρα πολύ, είναι του Μπορντένι οι εκπομπές, γιατί είδα ότι πέθανε και αυτό σαν σήμερα. 8 Ιουνίου του 2018. Έφυγε από τη ζωή ο Άντωνι Μπουρντέν. Κυκλοφορούν και τα βιβλία του στα ελληνικά και οι εκπομπές του είναι μαγικές. Όλες πλην αυτής που έκανε στην Ελλάδα. Πώς γίνεται τώρα έτσι, να έρθει ο Άντωνι Μπουρντέν στην Ελλάδα και να κάνει άθλια εκπομπή.
1: Μπορεί να ήταν και άλλες άθλιες, απλά επειδή δεν ξέρεις τις χώρες να μην κατάλαβες.
0: Όχι, όχι. Στη συγκεκριμένη φαινόταν ότι είναι άθλια η εκπομπή, γιατί είχε άθλιους fixers που λένε. Είχε ερασιτέχνες ανθρώπους για να του δείξουν τα κατατόπια.
1: Πάντως δεν μπορούμε καλό. Να τσεκάρουμε για τις άλλες χώρες αν είναι έγκυρο το.
0: Κοίταξε, ο εγκυρότερος
1: του.
0: Travel writer αυτή τη στιγμή ίσως στον πλανήτη μου το έχει επιβεβαιώσει Πολάκης. Δηλαδή ότι ρε παιδί μου εδώ πέρα τον βάλανε να τρώει ψάρια στην παραλία. Ότι είναι κάτι σύνηθες που κάνουμε στη χώρα μας. Ας πούμε, ότι βάζουμε φουφού και ψήνουμε σαρδέλες στην παραλία. Ποιος το κάνει αυτό εδώ?
1: Τι βάζουμε φουφού, βάζουμε.
0: Ναι, βάζουμε 5 κάρβουνα, μια σχαρίτσα από πάνω ναι, και ψήνουμε σαρδέλες στην παραλία. Το κάνει κανείς αυτό?
1: Το κάνουμε στο κάμπινγκ.
0: Εντάξει, δεν σου λέω τώρα. Είσαι σε μια παραλία, έχεις τελειώσει τις ρακέτες σου και λες να ψήσω μια σαρδέλα. Ποιος το κάνει αυτό? Δηλαδή δεν είχε καλούς fixers εδώ πέρα ανθρώπους να του δείξουν τα κατατόπια. Αλλά οι υπόλοιπες εκπομπές του είναι κατά πλειοψηφία είναι συναρπαστικές. Όπως ήταν συναρπαστικός και ο ίδιος ο Μπουρντέν. Και θα βγει και μια ταινία για τον Μπουρντέν τώρα, μυθοπλασίας για τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Υπάρχει και το τρέιλερ να το δείτε έτσι να σας ανοίξει όρεξη.

0: Τα μαζεύουμε λοιπόν σιγά σιγά.
1: Τα μαζεύουμε, να αφήσουμε και το τραγούδι να κλιμακώσει όπως πρέπει.
0: Έτσι.
1: Τα λέμε αύριο το πρωί, ναι. Εννοείται.
0: Θα έχουμε, ελπίζω, λύσει το μυστήριο του
1: σκουάς. Έχουμε παίξει και λίγο σκουάς στο διάμεσο.
0: Λοιπόν, να έχετε μια ωραία Δευτέρα. Σας περιμένουμε όλες και όλους αύριο το πρωί εδώ στους 92 και 6. Άντε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια. Yeah.

0: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
1: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
2: Κι εγώ εκεί μπήκα.
1: Κι εγώ.
0: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Η Liverpool ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Άντωνι Ραόλα. Ο Ισπανός προπονητής ξεκίνησε την προπονητική του διαδρομή από την ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στη συνέχεια εργάστηκε στη Μιράντες. Η δουλειά του στη Ράγιο Βαγεκάνο ήταν εκείνη που τον έκανε γνωστό, καθώς οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στη Λα Λίγκα. Οι εμφανίσεις της ομάδας του στη Μαδρίτη του έδωσαν το εισιτήριο για την Premier League, όπου και ανέλαβε την Bournemouth. Στα τρία χρόνια παρουσίας του στο σύλλογο, οδήγησε την ομάδα στη 12η, την 9η και στη συνέχεια την 6η θέση του πρωταθλήματος, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή του στην ιστορία της μέσω της League Phase του Europa League.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: The Travel Manifesto. Η χαρά της ζωής ταξιδεύει.
6: Γεια! Είμαι ο Γεώργιος Καράμπελας και είμαι ο Louis O. Catorze, η γκλιτεράτη πλευρά της ζωής. Γαλλικά σατό. Ό,τι λάμπει εδώ είναι σίγουρα χρυσός. Σατό de Bagnol. Τάφρος, κρεμαστές γέφυρες, καστρόπορτες, τσεκ. Παραμυθένιο. Η δεσποσίνη στεγνώνει τα μαλλιά της, ο κακός δυνάστης, το παλικάρι που θα σκοτώσει το δράκο. Chateau de Saint-Paterne. Το πάτωμα το αυθεντικό κόκκινο πλακάκι. J'adore. Τεράστιοι βαρύτιμοι καθρέφτες, πίνακες μεγάλων μάστερς, μισοσβησμένα φρέσκος και ντεβορέ τα πισερί. Chateau de Massilan. Βρύθι πολυτέλειας με μουράνο πολυελαίος και σεζλόν 300 ετών. Chateau de l'Artigol. Ο 18ος αιώνας ήταν καλή εποχή για πάρτις στη Γαλλία. Ακόμα είναι ιδανικό μέρος για παρέα αυτό το καστράκι με θείο μάγειρα. Garmin Fenix 8 Multisport GPS. Be Limitless. Φτιαγμένο για αθλητές και φίλους της περιπέτειας που θέλουν να ξεπεράσουν τα όρια τους με εντυπωσιακή AMOLED οθόνη, ανθεκτικό σχεδιασμό, εξελιγμένα προγράμματα ενδυνάμωσης και στοχευμένες ασκήσεις που ενισχύουν τη σωματική αντοχή και απόδοση.
5: Travel safe, stay safe. Τα μεγαλύτερά μας ταξίδια δεν τα έχουμε κάνει ακόμα.
7: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
0: Best.
12: Questo è il tempo in cui vago per i campi.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Μόνος του. Κάντου. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
17: Ε,
16: τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
16: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Best 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα!
3: Ένας θείος.
5: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα προτέργεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people? No. Are they human?
9: Oh my God.
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
10: Η μέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
16: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
17: Plus.
18: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
18: Δηλαδή
19: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
18: Plus.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Best 92,6.
20: The phenomenon moon in the water is likened to human experience. The water is the subject, and the moon the object. When there is no water, there is no moon in the water. And likewise, there is no moon. When the moon rises, the water does not wait to receive its image. And when even the tiniest drop of water is poured out

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
5: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Public. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
8: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
9: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
8: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
10: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
12: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Έλα, μπαίνω τώρα σας ανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
14: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
13: Ποιος μίλησε?
14: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
13: Στον δεύτερο.
14: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
13: Τι?
14: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
13: Μπήκα σωστά?
14: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
15: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
13: Όπου θέλω.
15: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
17: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charmon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
18: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
4: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
11: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
12: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
11: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
12: Και οι επιστροφές?
11: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
12: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
11: Φυσικά. Μα πού πας?
12: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
11: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μισελ Γκούρεβιτς, η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop, έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Μισελ Γκούρεβιτς Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
0: το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
15: Best 92,6.
1: We the music.

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε,
3: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, ανέκτησε όμως τις αισθήσεις του και αναχώρησε για το νοσοκομείο. Ο γιατρός της ομάδας ήταν καθησυχαστικός για την κατάσταση του Έριξεν, λέγοντας πως όλα είναι καλά και του γίνονται εξετάσεις. Στο τένις, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 του Φλάβιο Κομπόλη σε ένα τρελό παιχνίδι που διήρκησε πάνω από 4 ώρες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people? No. Are they human?
7: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
8: Ημέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Plus. Plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή?
13: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
13: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
14: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίος.
15: Outside, out of mind, out of time, out of love.
0: Best. 92,6.
16: Έλα. Μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
17: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
16: Ποιος μίλησε?
17: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
16: Στον δεύτερο.
17: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
16: Τι?
17: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
16: Μπήκα σωστά?
17: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
18: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
16: Όπου θέλω.
18: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Δεινόσαυροι και τέρατα των θαλασσών.

Γεια σας, τι μου κάνετε, πως είστε, καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα, καλό κουράγιο για τη ζέστη. Αρχίσαμε έτσι με αντιπολεμικό τραγούδι, τα 99 μπαλόνια. Ένα τραγούδι για την τρέλα του ψυχρού πολέμου, όπου κάποιος αφήνει μπαλόνια στον ουρανό και οι άλλοι νομίζουν ότι είναι εχθρική ενέργεια και αρχίζει ο πόλεμος. Και ακολουθούν 99 χρόνια πολέμου. Δεν υπάρχουν νικητές και ο κόσμος γίνεται ερείπια. Τι ωραία, αισιόδοξη αρχή. Σήμερα την 8η ημέρα του Ιουνίου. Γιορτάζει Καλλιόπη, να της πούμε χρόνια πολλά. Εδώ έχει ενδιαφέρον η αντιπαραβολή, δηλαδή από τη μία είναι η Μούσα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας. Η Μούσα της ποίησης, την οποία και επικαλείται ο Όμηρος. Στην αρχή της Ιλιάδας και της Οδύσσειας. Η Καλλιόπη ήταν κόρη του Δία και της Μνημοσύνης. Η Μνημοσύνη ήταν θεά της μνήμης.

Και βέβαια από την άλλη έχουμε την Αγία Καλλιόπη, η οποία αντιστάθηκε, λέει, στις πονηρές ορέξεις ενός άρχοντα. Και μετά το τι ακολούθησε δεν αξίζει να το πούμε, γιατί μπορεί να ακούν και παιδιά.

Τέτοια ημέρα επίσης έφυγε από αυτόν το σκληρό και πολύ συχνά ηλίθιο κόσμο Αλέξανδρος Ιώλας, κατά κόσμον Κωνσταντίνος Κουτσούδης, ένας από τους πιο σημαντικούς συλλέκτες του 20ου αιώνα, ο άνθρωπος που ανέδειξε το Ρενέ Μαγκρίτ, αυτόν τον ανακάλυψε και του έκανε την πρώτη έκθεση στη Νέα Υόρκη. Και μετά ήρθε στην Ελλάδα, έκανε αυτή την απίστευτη βίλα στην Αγία Παρασκευή. Αλλά τι να κάνουμε, τον έβαλε στο στόχαστρο το η αυριανή ο Κουρίς και το Πασόκ. Όταν πέθανε αυτή η βίλα, λέει, λατήθηκε. Κυκλοφορούν παλαβές φήμες για τα έργα που έχουν φύγει από εκεί, ότι υπήρχαν και έργα του Μαγκρίτ.

Αλλά τι να πεις, τότε η Ελλάδα ήταν άλλη. Ναι, η Καλλιόπη έχει και αυτή την συνειρμική διασύνδεση με το στρατό. Ο λόγος για τον οποίο οι τουαλέτες λέγονται Καλλιόπη, μία από τις ερμηνείες που υπάρχει είναι ότι όταν φτιάχτηκε ο σταθμός του ηλεκτρικού στην Ομόνοια, πάνω στην πλατεία υπήρχαν αγάλματα των μουσών. Και ότι κάτω από την Καλλιόπη ήταν οι τουαλέτες που υπήρχαν. Ναι, μπράβο, γι' αυτόν έγραφε ο Κουρίς ότι γεμίζει η μολύνη με έτσι τα παιδιά μας.

Αλλά ήταν τέτοια επιδραστικότητα τότε της Αυριανής και του Κουρί που όταν τα βάλε με το Χατζηδάκι, ακόμα και η Μελίνα Μερκούρη δεν στήριξε το Χατζηδάκι, πήγε με τον Κουρί.

Κάποιος μου δεν έχει αλλάξει κάτι από την εποχή του Κουρί. Όχι, έχουν αλλάξει πολλά. Αν και βέβαια με τα social media ανακαλύψαμε ότι υπάρχουν εκατομμύρια κουρίδες ανάμεσά μας. Μπορεί να είναι ο διπλανός, αυτός που βλέπει στο μετρό, αυτός που είναι στο φανάρι και σκαλίζει τη μύτη του, ο συνάδελφος στο απέναντι γραφείο. Μπορεί να κρύβει μέσα του ένα κουρί και αυτά που γράφει στα social να του επιτρέπουν να τον βγάζει. Γι' αυτό χάρηκα πάρα πολύ αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας. Καθώς δημοσιεύτηκε μια φωτογραφία της συντρόφου του και ακούστηκαν τα χίλια μύρια γράφτηκαν, χιδαία πράγματα. Σεξιστικά, προσβλητικά, εμετικά για τη γυναίκα. Και έβγαλα μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση και λένε πολύ ωραία. Όποιος ξαναναφερθεί σε εμάς έτσι, στα δικαστήρια, αγωγή και μακάρι να έχει βαθιά τσέπη. Αυτό το προσθέτω εγώ. Και βγαίνουν τώρα κάτι μπούμπιδες και λένε «Μα απειλείτε την ελευθερία της έκφρασης, άσε μας αγάπη μου». Επειδή ο άλλος είναι δημόσιο πρόσωπο, νομίζετε ότι μπορείτε να λέτε ότι θέλετε, ενώ αν πούν κάτι για σας, να βγάλετε και το μαχαίρι.

Θα μου πεις, γιατί να μην κάνει ο κόσμος τέτοια σχόλια. Ένα σήμερα το πρωί ανοίγω την τηλεόραση και βλέπω σε ένα πρωινάδικο. Είχε για πόση ώρα θέμα. Γνωστός μουσικοσυνθέτης κατηγορείται για παραμέληση σκύλου. Το σκυλάκι ήταν ένα μικρούλι σκυλάκι και είχε βγει και μια κυρία και μιλούσε για τη φουντίτσα, έτσι το λέγανε το σκυλάκι. Τι το είχαν, άκου όνομα στο σκυλάκι, τι το είχαν, το γύρισαν γύρω γύρω, φουντίτσα. Οπότε λοιπόν, αν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ξεκινάει τη μέρα του με όλα αυτά και τη συνεχίζει έτσι, όταν βλέπεις αυτή την κακοποίηση ανθρώπων από την τηλεόραση, ναι, δεν την κάνουν μετά και οι ίδιοι στα social.

Ό,τι θέλεις μπορείς να γράψεις άμα δεις μια φωτογραφία, αρκεί αυτά τα σχόλια να μην είναι προσβλητικά ή βέβαια εννοείται συκοφαντικά.

λοιπά. Να κλείσουμε το θέμα και της Βίλας του Ιόλα. Κάποιος μου θυμίζει πολύ σωστά ότι ενώ ήθελε να δωρήσει τα πάντα αυτό στο δημόσιο, δεν τα πήραν λόγω κουρί. Γιατί έγραφε κιόλας η Αβρένη, μην τολμήσετε να πάρετε τα έργα και τα λοιπά. Τελικά τα πήρε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, τη Βίλα, αλλά μετά λαιλατήθηκε. Άστα να πάνε.

0: Φεύγουμε για το πρώτο διάλειμμα. Μαζί μας η Cosmote Telecom και το Magenta One Business. Για εσάς που είστε στο χώρο του επιχειρήν και έχετε εταιρικά κινητά και σταθερά, με το Magenta One Business μπορείτε πια να έχετε έκπτωση 10% στα εταιρικά κινητά, εντελώς δωρεάν internet backup για να μην ξεμένετε ποτέ από internet, και μεγάλες εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθηση ιστών οχημάτων. Μπείτε τώρα στο cosmote.gr / Magenta One και δείτε περισσότερες πληροφορίες.
1: Best 92,6.
2: Παρασκευή 19 Ιουνίου, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party, την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα.
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
9: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
10: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
11: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
10: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
16: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
1: Best 92,6.
17: We the music.

Διάβασα τώρα για τους, όπα, εδώ μέσα σωστά, για τους μισθούς των Μητροπολιτών και των Αρχιερέων, τους οποίους βέβαια πληρώνει ο κρατικός προϋπολογισμός και πάνε πια στα 4,5 χιλιάρικα μεικτά. Ενώ οι ιερείς, οι οποίοι, οι έγγαμοι δηλαδή, όσοι δεν έχουν τις μοναστικές προϋποθέσεις, παραμένουν καθυλωμένοι. Θα μου πεις, πάντα για όλους υπάρχει το παγκάρι που ίσως μπορεί να συνεισφέρει σε κάτι, αλλά... Το ερώτημα είναι για ποιο λόγο πρέπει να πληρώνουμε όλοι τους ιερείς. Θα μπορούσε, όπως γίνεται σε άλλες πολιτισμένες χώρες, πιο πολιτισμένες από εδώ, να βάζεις τη φορολογική σου δήλωση ένα ποσό το οποίο θες να πάει στην εκκλησία. Και πραγματικά είναι θεμητό να υπάρχει εκκλησία να μπορεί να εξυπηρετήσει τις πνευματικές σου ανάγκες, τις λατρευτικές σου ανάγκες, να μπορείς να πας, να προσευχηθείς, να αναψεις το κερί σου, να κάνεις τα ευχέλαιά σου, τα μυστήριά σου, ξέρω εγώ τι άλλο. Αλλά για ποιο λόγο να το πληρώνουμε όλοι?

άσε που ρε παιδί μου ορισμένοι από αυτούς τους Μητροπολίτες, οι οποίοι πληρώνονται από το κράτος και από το φορολογούμενο, πάρα πολύ συχνά μετατρέπονται σε πομπούς μίσους, μισαλλοδοξίες, κάνουν κοινωνική, εθνική, εξωτερική πολιτική ό,τι γουστάρουν. Κάνουν παιχνίδι με απατεώνες θαυματοποιούς και θαυματουργά λείψανα.

Και το εξωφρενικό είναι ότι ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει κάτι τύπους οι οποίοι κάνουν εκστρατείες μίσους, έτσι, κατά των αμβλώσεων, κατά των, του γάμου για τα ομόφυλα ζευγάρια. Δεν θέλουν το Pride, δεν θέλουν τα εμβόλια, τους ενοχλεί το walk, τους ενοχλεί το ντύσιμο, το ένα το άλλο, και πληρώνονται από το φορολογούμενο. Έλα μωρέ, φτάνει.

Και πραγματικά ο απλός ο παπάς, και τώρα το λέω σοβαρά, που είναι στο χωριό, που είναι στο απομονωμένο νησί, που παίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό, αν είναι καλός και επαρκή, στο ρόλο του ψυχαναλυτή ή του ψυχοθεραπευτή. Γι' αυτόν δεν προβλέπετε κάτι. Αλλά βλέπεις, είναι οι Μητροπολίτες που ανεβαίνουν στον Άμβονα και κάνουν πολιτικό κήρυγμα και κατευθύνουν το πίμνιο προς όπου οι ίδιοι βουλεύονται.

Άσε πω και όλο αυτό, δηλαδή με την αγαμία των ανώτερων και ανώτατων κληρικών. Όπου κάτι δεν κάθεται καλά, ρε παιδί μου, λέει, δεν μπορείς, ας πάνε.

0: Καλά, το περί αγαμίας τώρα εντάξει, είναι να έχουμε να λέμε. Ειδικά όταν ζεις σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν είσαι απομονωμένος. Και φαντάζομαι τώρα ένα νέο άνδρα που έχει πάει στην ιερατική σχολή και παίρνει όρκο αγαμίας, ας πούμε, για όλη την υπόλοιπη ζωή του.
1: Ω, γέροντα η ευχή.

Θα μου πεις, ναι, σωστό μου λέει, κάποιος μεγαλύτερη άσκηση για τους Μητροπολίτες δεν είναι η αγαμία, αλλά το να ήταν παντρεμένοι με οικογένεια και να πρέπει να παραμένουν ηθικοί σε έναν κόσμο ανήθικο. Ή να μην κάνουν φόνο, ναι, όλα αυτά. Γιατί αυτοί θα έπρεπε να δίνουν και το καλό παράδειγμα, ρε παιδί μου, ότι ορίστε, είμαστε οικογενειάρχες. Τέλος πάντων, βλέπω το τηλεοπτικό πρόγραμμα της 7ης Ιουνίου του 1981. Τότε περιμέναμε, τότε πια η τηλεόραση είχε αρχίσει να ανοίγει μεσημέρι. Παλιά, στα πρώτα χρόνια, άνοιγε 6 το απόγευμα. Έτσι, περιμέναμε να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο και μετά να δούμε τη Λάση. Όπως το λέει ο Ζουγανέλης, εκαήκανε τα δάση, εκαήκανε τα δάση, που να τρέχει τώρα η Λάση. Ξεκινούσε λοιπόν, είχαμε ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Και στις 12 η ώρα πρέπει να κάνει ζάπινγκ. Τι θα δεις, θρησκευτική εκπομπή ή Peyton Place? Μετά είχε η ΕΡΤ μουσική παράδοση και η ΕΝΕΔ, η οποία ήταν η υπηρεσία ενημερώσεως ενόπλων δυνάμεων, έτσι, ήταν το στρατιωτικό κανάλι. Είχε δημοτικούς χορούς και τραγούδια. Μετά είχε κοντά στον αγρότη, κλασική μουσική. Μουσικοχορευτικό πρόγραμμα Χρυσές Φωνές, Μάγια η Μέλισσα, Αρκουδάκι Πάντικτον. Τα τετράγωνα των αστέρων. Heart και Heart, τέλος πάντων, και ώρα 12, ειδήσεις, και μετά έπαιζε το σιωπητήριο. Έβγαινε κανονικά φαντάρος, αυτό μπορεί να ήταν και λίγο πιο παλιά, που έπαιζε με την τρομπέτα το σιωπητήριο. Εθνικός ύμνος, καληνύχτα.

Έλα τώρα, βγήκατε όλοι, όχι boomers, οι XX. Και θυμάστε τι βλέπαμε, ναι, το ότι Ροζίτα Σόκου στον Άι Ευκαιρία, την Μπονάντσα, τους Γουόλτονς που επίσης πέσανε σε εκείνη τη μέρα που σας έλεγα.

Λοιπόν, με Μπρους και Νίκο Διαμαντόπουλο που το έχει πειράξει καταπληκτικά. Καταπληκτικά όμως, πάμε στο διάλειμμα, στο απολαύσουμε. Και θα έρθουμε με Μάικλ Τζάκσον. Και αυτό το ντοκιμαντέρ.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Christian Eriksen κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, ανέκτησε όμως τις αισθήσεις του και αναχώρησε για το νοσοκομείο. Ο γιατρός της ομάδας ήταν καθησυχαστικός για την κατάσταση του Eriksen, λέγοντας πως όλα είναι καλά και του γίνονται εξετάσεις. Στο τένις, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 του Φλάβιο Κομπόλη σε ένα τρελό παιχνίδι που διήρκησε πάνω από 4 ώρες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
6: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
7: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
8: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
7: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
10: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
11: Νιάου.
12: Νιάου.
10: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
13: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
10: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
13: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

Έλα εδώ στο δεύτερο μέρος του Citizen. Η εκπομπή υπάρχει και σε podcast. Θυμίζω πληροφορίες στο giannakidis.com. Μπες στη 926.gr, είναι το site του σταθμού. Και η πιο άμεση επικοινωνία με το ραδιοθάλαμο είναι δια του Live24. Τι λέει ρε παιδί μου, τα παίρνεις στις πολεοδομίες. Τι πουλόβερ είναι αυτό, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου πιάνουν κυκλώματα στις πολεοδομίες.

Βρήκαν λέει και 350 μετρητά. Πιο πολύ με εντυπωσιάζουν δύο πράγματα. Πρώτον η βουλιμία των τύπων που εμπλέκονται και δεύτερον η αμεριμνησία τους, το ότι δεν θα μας πιάσουν ποτέ.

Τέλος πάντων, κάποτε όταν θα τα αναλάβουν όλα οι μηχανές, θα συχάσουμε από αυτά. Μίζα λέει, έπαιρνε και ένα χιλιάρικο ακόμη για να σου διευθετήσουν κάτι.

Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο το weekend ήταν που παρακολούθησα το ντοκιμαντέρ για τη δίκη του Michael Jackson, το οποίο είναι στο Netflix σε 3 επεισόδια. Στη δίκη του δηλαδή για σεξουαλική κακοποίηση ενός ανήλικου, όπου γενικά ανακατεύεται το στομάχι σου. Δηλαδή από τη μια τον τύπο τον λυπάσαι, από την άλλη τον συχαίνεσαι. Και είναι εντυπωσιακό αυτό που είχε φτιάξει στην Neverland, ένα κανονικό ολόκληρο Luna Park που έφερνε εκεί πέρα παιδιά. Και ελάτε να κοιμηθούμε μαζί στο κρεβάτι μου. Και οι γονείς τα άφηναν. Είχε μέχρι και το μικρούλι που έπεσε στο Home Alone, έτσι. Κοιμήθηκε και αυτό στο σπίτι του, στο κρεβάτι του. Αλλά αθώθηκε. Μάλλον το πιο σωστό είναι το not guilty που λένε οι Αμερικανοί, δεν ξέρω και ποιοι άλλοι. Ενώ εμείς εδώ λέμε αθώος, που κάπως τον μπερδεύει, λέει ο άλλος αθώθηκα. Ενώ η βασική λογική στην δίκη, γι' αυτό το περιγράφει καλύτερα το not guilty, είναι ότι δεν βρέθηκες ένοχος για αυτό που κατηγορείσαι. Αλλά δεν σημαίνει ότι είσαι καθώς. Εδώ όμως, επειδή είναι μία η λέξη, λένε αθώος. Μπορεί να εξαπαλλαγεί λόγω αμφιβολιών, αλλά αθώος.

Μα αυτό λέω, ότι το not guilty δεν σημαίνει αθώος. Η ποινική δίκη εκεί είναι ότι κατηγορήσε για κάτι, δεν βρέθηκε ένοχος για αυτό για το οποίο κατηγορήσε. Γι' αυτό δεν λένε innocent, αθώος, λένε not guilty.

Το ίδιο πράγμα είναι και εδώ, μην τον μπερδεύετε. Δηλαδή και εδώ στη δίκη αθώνες επειδή δεν αποδείχθηκε ότι έκανες αυτό για το οποίο κατηγορείσαι ή ότι δεν υπάρχουν αρκετές αποδείξεις. Αλλά επειδή εδώ έχουμε τη λέξη αθώος, ο άλλος βγαίνει και λέει ορίστε, παραδίδομαι πάλι λευκός και άσπυλος στην κοινωνία.

Έφερνε, ας πούμε, ο τύπος 100 παιδιά στο σπίτι και τα έβαζε στο Λούνα Πάρκ. Και μετά με μερικά έκανε πιτζάμα πάρτι. Και τα είχε στο δωμάτιό του, όπου όπως αποδείχθηκε πράγματι υπήρχε μία μαύρη τσάντα εκεί με πορνοπεριοδικά.

Λοιπόν, το ξαναλέω και το κλείνω, επειδή κάποιοι έχετε μπερδευτεί από ό,τι βλέπω στα μηνύματα. Αυτό που βλέπουμε στην Αμερική με τους ενόρκους, το σύστημα εκεί απόδοσης δικαιοσύνης, το ποινικό. Εκεί οι ένορκοι δεν πηγαίνουν για να πιστοποιήσουν την αθωότητα ενός ανθρώπου. Πιστοποιούν στο not guilty την αποτυχία απόδειξης της ενοχής. Αυτό.

όλες τις δίκες σημαίνει αυτό, ότι πρέπει να αποδειχθεί η ενοχή βασικά, όχι αθότητα. Αν δεν αποδεικνύεται η ενοχή πέραν πάσης αμφιβολίας, τότε απαλλάσσεται.

Επίσης στην Αμερική, αν δεν το πούμε αυτό, γιατί όλοι τα βλέπουμε στις ταινίες. Για να εκδοθεί μια απόφαση, η ετοιμιγορία των ενόρκων πρέπει να είναι ομόφωνη. Αν διαφωνεί έστω και ένας, τις περισσότερες φορές ο δικαστής τους λέει όχι, συνεχίστε, μέχρι να βγει ομόφωνη απόφαση. Αν τώρα οι ένορκοι πούν στο τέλος και μετά από πολλές μέρες μεγάλε, δεν μπορούμε να βγάλουμε μια ομόφωνη απόφαση. Τότε ο δικαστής μπορεί να διατάξει επανάληψη της δίκης με άλλο σώμα ενόρκων. Πράγμα το οποίο γίνεται συνήθως.

Ναι, σωστά, η 12 ένορκη μου το θυμίζει κάποιος τη ταινία. Κλασική ταινία που μάλιστα είχε γυριστεί και σε λίγες μέρες, αυτό μου πεις, γιατί ήταν θεατρικό. Με Χένρι Φόντα νομίζω. Να τη δείτε αυτή την ταινία, δείχνει αυτή τη συζήτηση όπου είναι 12 ένορκοι και ενώ οι περισσότεροι έχουν αποκρισταλώσει άποψη επί της ετιμιγορίας, ένας ένορκος καταφέρνει να αντιστρέψει την άποψη. Ναι, στην Αμερική κηρύσσει κακοδικία, mistrial που λένε, και αφήνεται ελεύθερος, αλλά αυτό δεν γίνεται πολύ συχνά.

Ναι, το 12, 12 Angry Men είναι η ταινία. Και παίζεται και στο θέατρο βέβαια. Συχνά πυκνά ανεβαίνει και στο θέατρο.

Έλα ρε εσύ Μάκη τώρα. Ο Μάκης λέει 3 μέρες ακόμα για τη μεγαλύτερη γιορτή του άντρα. Το Μουντιάλ εννοεί. Πώς θα αντέξουμε το ξενύχτη? Έχεις τίποτα καλό να προτείνεις για να κρατηθούμε ξάγρυπνοι? Λέει ο Μάκης. Μάκη, αν στο προτείνω πώς να κρατηθείς ξάγρυπνος, εγώ θα κρατηθώ στο τμήμα μετά. Οπότε άστο, θα σου πω, κοιμήσου πολύ το μεσημέρι. Αλλά νομίζω θα έχει και 2 εκπομπές μέσα στη μέρα, οπότε θα μπορούμε να δούμε τα highlights, τα goal.

Πάμε για το τελευταίο διάλειμμα, η ώρα πάει 1:30. Άνοιξε επιχείρηση και θέλεις να την εξελίξεις χωρίς να αυξήσεις τα έξοδα, η Cosmote Telecom σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business. Συνδυάζεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά με το Magenta One Business και υποφελείσαι με 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup και άλλες υπηρεσίες που χρειάζεται η επιχείρηση με σημαντικές εκπτώσεις. Πληροφορίες στο cosmote.gr / Magenta One.

0: Best 92,6.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.sfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Η Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Keep μόνο 10,90. Σερβιέτες Everyday μόνο 2,31. Και με δύο τεμάχια 50 πόντι Mascard. Ακόμα, χαρτιά υγεία Zeva 8 ρολά μόνο 3,75. Επιπλέον, ανακαλύψτε ακόμα περισσότερες προσφορές στο ηλεκτρονικό φυλάδιο Ομορφιά και Υγεία.
5: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
7: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνος στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
12: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
13: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
15: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καύτες μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
16: Best 92,6.

Μου έχετε στείλει 2-3 σε αυτό το βίντεο με τον Τραμπ που παρατάει μια συνέντευξη. Λέει μια τη δημοσιογράφο ηλίθια και διεφθαρμένη και φεύγει. Και είδατε ότι πια αυτό περνάει στον ντούκου. Το έχουμε συνηθίσει, το έχουμε μεταβολήσει. Έχει γίνει κομμάτι της κανονικότητάς μας. Και έτσι σταδιακά οι άνθρωποι μπορούν να συνηθίσουν και το πιο ακραίο ως κανονικό. Κάτι το οποίο σε άλλες εποχές θα ήταν αδιανόητο και θα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης για μέρες πολλές. Τώρα είναι, okay, μωρέ, λέει ο Τραμπ, τώρα έβρισε άλλη μια δημοσιογράφο, σιγά. Και έτσι λοιπόν, αυτό που λέγεται μυθρεδατισμός, δεν λέγεται, ναι, όταν παίρνεις λίγο-λίγο το δηλητήριο. Φτάνεις και το θεωρείς κανονικό και συνεχίζεις και το πια δεν μπορεί να σε εκπλήξει αυτό. Θες κάτι ακόμα πιο ακραίο για να σε εκπλήξει μέχρι να το συνηθίσεις και αυτό. Όντως είναι βαρετό ρε, 48 ομάδες τώρα το κουρασάω. Ποιες άλλες χώρες παίζουν περίεργες, την άλλη φορά θα πάει και το Βατικανό ας πούμε. Η λέξη που χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσετε τη δημοσιογράφο δεν θέλει γάμα μετά το ρο.

που βέβαια η συγκεκριμένη λέξη αναφέρεται σε ένα έπιπλο. Αυτή που αρχίζει από κά και τελειώνει σε λά. Είναι το μεταλλικό το σιδερένιο κρεβάτι.

Αν ήταν δικτάτορ, λέει, όπως τον αποκαλείται, θα του είχε στήσει στο απόσπασμα και πολύ καλά θα έκανε για να προστατεύσει την πατρίδα του. Αυτό ήταν φάσκελο. Και μου έφυγε αυθορμήτως. Λοιπόν, και 42 έχει ανοίξει παιδί τη χαρά, ό,τι θέλετε για το επόμενο δεκάλεπτο.

Άντε πάλι, ένας φίλος έχει απορία, αφού κατά το ντοκιμαντέρ ο Μάικλ είχε διαπράξει τις άσεμνες πράξεις, πώς και αθωώθηκε από τους ενόρκους τελικά. Δικάστηκε για μία πράξη, για μία καταγγελία ενός παιδιού, μίας οικογένειας. Τρώθηκε η αξιοπιστία των μαρτύρων, ειδικά της μητέρας. Και ουσιαστικά ήταν ο λόγος και ο λόγος μου. Και το αποτέλεσμα ήταν not guilty, επειδή δεν είχε κουμπώσει 100% η αποδεικτική διαδικασία. Ας μοιραστούμε τη χαρά ενός φίλου. Τελείωσε η κόρη της Πανελλήνιες, έγινε 18, τελείωσε και η διατροφή σε τρίτο πρόσωπο. Είμαι χαρούμενος. Ναι, γιατί τώρα θα δίνεις μόνο στην κόρη. Μπράβο, φίλε.

Αν υπήρχε κράτος στην Ελλάδα, μετά τα θέατρα που κάνουν στο μπάσκετ ως εφού που και πάω, θα έπρεπε να αποβληθούν και το πρωτάθλημα να πήγαινε αυτοδικαίως στον τρίτο, δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Δεν πειράζει, σε κανένα δύο χρόνια θα το παίρνουμε μόνοι μας.

Σε φιλανθρωπική ποδηλατική εκδήλωση ανέβηκε στο πόντιουμ εύσωμος με ηλεκτρικό ποδήλατο. Άντε και πατίνι στο μαραθώνιο, λέει κάποιος. Παρεπιπτόντως διάβαζα το Σουκού, την ανάρτηση ενός γιατρού που έλεγε για την καινούργια γενιά φαρμάκων που έρχονται για το αδυνάτισμα.

τα οποία θα σου εξαφανίζουν και τα λιπόδι κύτταρα από το στομάχιο που κάνεις από γλωτούς. Και εξηγούσα αυτό ότι στο μέλλον τα παιδιά μας, δηλαδή μπορεί να το δούμε και εμείς, θα είναι οι περισσότεροι όσοι μπορούν να πληρώσουν, τέλος πάντων, καλή γραμμή.

και νομίζω ότι θα λένε, μπορεί να το λένε και στο τέλος του αιώνα, ρε, εσύ κάποτε ήταν χοντροί, κάπνιζαν, έπιναν. Ενώ τώρα έχουμε όλες τις ουσίες και τα ναρκωτικά σε ηλεκτρονική μορφή, ψηφιακά.

Η αληθινή είδηση του Σουκού δεν ήταν τα πολιτικά, αλλά ήταν το υπτάμενο του Μπλάντι στο Diamond Link και μάλιστα στην έδρα του. Τελικά και αυτός είναι ευθυνητός. Ναι, και επειδή κάποιοι απορούν τι κάνει ο Ολυμπιακός, συμφωνώ ότι σε όλο αυτό το πινκ-πονκ τοξικότητας και έντασης ξέρουμε όλοι τι άρχισε από το DPG.

Να μας απαντήσουν, λέει, ακροάτριες σαν το στυλ μουστάκι, ροζ κάλτσα και πράσινα κρόκς περνάει στην επόμενη φάση. Μουστάκι, ροζ κάλτσα και ναι, μια χαρά και πράσινα κρόκς, ναι, γιατί όχι. Τώρα ρε φίλε, εσύ που γράφεις αυτό για μια συγκεκριμένη ομάδα, περιμένεις να το διαβάσουμε στον αέρα, είσαι με τα καλά σου.

Δες τη συμπεριφορά Μπαρτζόκα, μου λέει ένας φίλος του Παναθηναϊκού. Ναι, σωστά. Και αυτό, αν και το συμπαθώ, ελέγχεται. Αλλά με βάζετε τώρα στο σημερινό λούκι, καθίστε να δούμε τι θα γίνει σήμερα.

Πανελλήνιες τέλος, γράφει κάποιος με 4 θαυμαστικά. Τελείωσαν όντως. Καλό καλοκαίρι, βρε. Και καλά αποτελέσματα που λέμε. Πριν φύγω να σας πω για την Cosmote Telecom και το Magenta One Business, για σας που έχετε μια επιχείρηση και θέλετε να την εξελίξετε συνδυάζοντας σταθερό και εταιρικό κινητό, μπαίνετε στο σχήμα Magenta One Business και έχετε 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είστε πάντα online και μεγάλες εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται επιχείρηση. Πληροφορίες στο cosmote.gr / Magenta One.

Οπότε θα πρικήσω νοικοκυριά με προγνωστικά τώρα που αρχίζει το Μουντιάλ. Ξέρω ότι τώρα αρκετοί ακροατές θα βρεθούν μπροστά στο έξοδο του ότι έχουν να σπουδάσουν παιδί, ίσως και εκτός έδρας. Οπότε ως συνήθως θα κάνω ό,τι μπορώ. Τρεις γάμους έχω να πάω φέτος από κορίτσια που πρικίστηκαν χάρη στα προγνωστικά.

Λοιπόν, έρχεται η Άννα Αναστασίου. Να πάει καλή εβδομάδα, παιδιά. Ήρεμα το βράδυ με το μάτς. Να είστε καλά, bye bye, yeah.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
3: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
2: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
6: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
11: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
12: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charlon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
15: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
14: Ποιος μίλησε?
15: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
14: Στον δεύτερο.
15: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
14: Τι?
15: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί τα αυτά.
14: Μπήκα σωστά?
15: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
16: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
14: Όπου θέλω.
16: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar.
0: Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
17: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Best 92,6. We the music.
19: Ladies and gentlemen, I'm the captain introducing Summer Jazz.

Πόσο δίκιο έχει αυτό το κομμάτι το οποίο έχει γραφτεί με τον τίτλο σαν να μην πέρασε μια μέρα, και όμως πέρασαν δύο. Για κάποιους είναι έτσι, για κάποιους είναι αλλιώς. Το σίγουρο είναι ότι ξεκινά μια καινούργια εβδομάδα, επίσης ζεστή εβδομάδα, και ξεκινάει παρέα με εσάς. Οπότε μόνο καλή μπορεί να είναι. Μέχρι τις 4 είμαστε παρέα. Summer Jazz, εντελώς καλοκαίρι. Και Άννα Αναστασίου για λιγότερο από 2 ώρες. Live24.gr. Μπες στη νέα 26.gr για τα μηνύματά σας.

Και φυσικά το μουσικό γεγονός το οποίο έκλειψε την παράσταση στα social media αυτό το Σαββατοκύριακο, σαν πέρασε μια μέρα, ήταν η εμφάνιση φυσικά των Cure στο Primavera. Η συνάντησή τους επί σκηνής με την Ολίβια Ροντρίγκο επίσης. Και αυτό σας κάνει με σιγουριά πλέον να αγοράσετε όσοι δεν έχετε πάρει εισιτήριο για την συναυλία τους στην Αθήνα. Αλλά αλήθεια τώρα, χρειάζεται να ξέρετε από πριν το setlist, πριν από τη συναυλία.

Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εισαγωγή αυτή για το δικό μας συναυλιακό καλοκαίρι, να βλέπουμε τι γίνεται με την συναυλία των Cure, να βλέπουμε τι γίνεται με το live των Gorillaz. Εντάξει, δεν θα βάλω το αγαπημένο μου Empty Dream Machine. Ας θυμηθούμε το Silent Running.

Μάλλον έχει αρχίσει να γίνεται κανόνας να βλέπουμε και ένα έξτρα όνομα μαζί με τα αγαπημένα μας συγκροτήματα. Γορίλας έφεραν στη σκηνή τη Λίγη Σίμς.

0: Best. 92,6.
1: And we can say, well, you haven't seen anything yet.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα, με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Θεέ, ήρθα.
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
13: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδλ. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
15: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
16: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε,
17: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε!
17: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
16: Μα...
17: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Best 92,6. Next station, Nana.

ότι πιο κοντά στον ήχο των Daft Punk, που κάτι ψιθυρίζεται ότι τουλάχιστον κοντά στον Daft Punk, είτε μέσα από τον Τωμά είτε κάπως αλλιώς, θα φτάσουμε με καινούρια πράγματα. Θα δείξει. Προς το παρόν ήταν ο Αντουάν Μπουρασό και το Sail Away.

Dimsack και The Message στον Best 92,6. Και τα πιο απλά πράγματα μπορεί να γίνουν όνομα και επώνυμο. Τι εννοώ? Η Stranger Surreal Scenes. Έτσι πιστεύει για τον εαυτό της. Αλλά ρωτώντας η φίλη τη συνέχεια τι έχει στο μυαλό της, διάλεξε το πιο αγαπημένο μας μέχρι στιγμής κομμάτι της να το ονομάσει Get Inside My Mind.

Stranger Surreal Scenes. Συνοδεύεται από πάρα πολύ γλυκό βίντεο κλιπ. Από πού τη φαίνεται όμως η Stranger Surreal Scenes δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα στο μυαλό της, διότι 2 και 59 τι να το κάνεις αυτό. Θέλουμε λίγο παραπάνω.

Between Lives στον Μπέσον τα 2,6. Αγαπημένοι φίλοι, φανατική ακροάτρια, δεν πάνε παρέα πάντα αυτά τα δύο, αλλά συμβαίνουν και τα δύο μαζί. Έφυγε, πήγε να κάνει μια επέμβαση, άκουγε συνέχεια Best, γύρισε στο σπίτι της, όλα πήγαν καλά. Για αυτήν λοιπόν την αγαπημένη φίλη Λάκη και το

Ας ελπίσουμε να είναι αρκετά τυχερή. Δευτέρα 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο η Λυκλή, γιατί πέφτει στην ίδια μέρα μαζί με Ζαν Μισελ Ζαρ και Σεμπαστιάν Τελιέ. Ένα τεστ να δούμε αν θα ρωτήσει κανείς για αυτό εδώ το κομμάτι, το οποίο θα μας πάει μέχρι τις 3.

0: Πίστευα και εγώ ότι θα γίνει κουβεντούλα με το κομμάτι. Τελικά το βρήκατε όλοι. Κανένας δεν ασχολείται, κανένας δεν ρωτάει. Οπότε μπορούμε να πάμε για διαφημίσεις.
1: Η ώρα είναι 3.

0: 92,6.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, ανέκτησε όμως τις αισθήσεις του και αναχώρησε για το νοσοκομείο. Ο γιατρός της ομάδας ήταν καθησυχαστικός για την κατάσταση του Έριξεν, λέγοντας πως όλα είναι καλά και του γίνονται εξετάσεις. Στο τένις, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 του Φλάβιο Κομπόλη σε ένα τρελό παιχνίδι που διήρκησε πάνω από 4 ώρες.
1: The Best in Sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας, ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: What did you steal?
9: Secrets.
10: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
10: Αυτόν τον Ιούνιο.
11: This 79-year cover-up has to end.
10: Ημέρα αποκάλυψης.
11: You don't need to fear them.
12: I fear us.
10: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
18: Plus. Plus, plus.
19: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
20: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
19: Δηλαδή?
20: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
19: Plus, plus, plus.
20: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
0: Best 92,6.
21: Music.

Vice Versa για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας στον Best 92,6. Μιλάμε για τον καιρό, ο οποίος πάλι θα αλλάξει αυτήν την εβδομάδα. Αλλά για καιρικό φαινόμενο, άμα θέλεις να μιλήσουμε, ένα είναι το καλό. Στο Μικλή Overlay του Derbyshire της Αγγλίας, ένας ερασιτεχνικός αγώνας ποδοσφαίρου έγινε αφορμή για τη μελέτη ενός καιρικού φαινομένου που δεν είναι σπάνιο. Αλλά έγινε σπάνιο λόγω του ότι η διαχωριστική γραμμή που χώριζε το βροχερό τοπίο με τη χαρά Θεού ήταν απλά η σέντρα. Στη μία πλευρά του αγωνιστικού χώρου έβρεχε με μανία και στην άλλη δεν έριχνε ούτε σταγόνα.

Τώρα, όταν γράφετε αυτά τα μηνύματα, πώς είναι δυνατόν να ακούσω αυτό που μου γράφετε ή να διαβάσω αυτό που μου γράφετε χωρίς να το πω στον αέρα? Λέει κάποιος εδώ ότι υπάρχουν εισιτήρια για τον Μόμπι στο release. Μην το πεις, λέει, μας το πάρει κανένα. Εντάξει, δεν το λέω. Αλλά λέω τι ωραία προσθήκη ήταν αυτή στους Pet Shop Boys με τους Saint Etienne και τον Grammatic.

Μα είναι τρομερό. Εκεί που σταματάνε τα άλμπουμ, εκεί που σταματάνε τις περιοδίες, εκεί που θέλουν να αποχαιρετήσουν τους πάντες, να αποχαιρετήσουν και τους Έλληνες, η Σεντιτιέν. Δεν ξέρω ποιος σκέφτηκε να φέρει τη Σεντιτιέν σε αυτό το live με τους Pet Shop Boys, αλλά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ο Παύλος Παυλίδης ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει καινούριο άλμπουμ. Μάλλον ετοιμάζει νέο άλμπουμ και μετά θα το κυκλοφορήσει.

Συναυλίες, μουσικές, ταινίες. Ωραίες ταινίες. Από την περασμένη εβδομάδα έχει βγει στις αίθουσες από το Συνόμπο η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ, «Πικρές γιορτές». Για εκείνους που έχουν δει την ταινία στις Κάνες, είπαν βασικά ότι είναι η επιστροφή του παλιού καλού Αλμοδόβαρ στις αίθουσες. Άρτια, συγκινητική, δίνει πολύ τροφή για σκέψη αλλά και για κουβέντα. Την υπόθεση την έχετε ακούσει, αν δεν την έχετε ακούσει, είναι η Έλσα, η οποία βρίσκεται στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της που εργάζεται ως πυροσβέστης και στρίπερ. Προσπαθώντας να γράψει ένα κινηματογραφικό σενάριο, αφήνει για λίγο πίσω της στη Μαδρίτη και ταξιδεύει, και την ίδια ώρα ένας διάσημος σκηνοθέτης, ο Ραούλ, αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα στη δική του ζωή. Από το Συνόπο, η πιο αλμοδοβορική ταινία του Πέδρο εδώ και χρόνια.

0: Χαίρομαι πάντα που ρωτάτε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Χαίρομαι πάντα όταν ρωτάτε για Έλληνες καλλιτέχνες. Η Amnesia Pills και το It Would Be a Shame μας χρωστάτε ένα άλμπουμ.
1: Best 92,6.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα.
3: Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
8: Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
7: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
6: Φυσικά. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
14: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
15: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
1: Και η νομική προστασία?
15: Προστασία, αλλά νομική.
1: Και η απαλλαγή?
15: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
15: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα. Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα. Δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόνισουνα!
8: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει! Στη σακούλα!
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
13: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
14: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
13: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
14: Α, είπα κι εγώ.
15: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
16: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
0: Best 92,6. Just breathe and don't look down. then.
4: We, the music.

I Don't Believe in You, η Tok Tok, ο Mark Hollis. Για να ξεκινήσουμε το μεσημέρι μας, για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα μας. 10 μετά τις 4 στον Best, στους 92,6. Δευτέρα 8 Ιουνίου. Και αυτό το μεσημέρι παρέα όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για αυτές τις 2 ώρες έως τις 6 θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

το ντουέτο από το Brooklyn, η Beacon. Ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το πέμπτο άλμπουμ τους με τον τίτλο How Dry a Cinder, το οποίο αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του Αυγούστου. Αυτό είναι ένα πρώτο σίγγλ από αυτό το άλμπουμ των Beacon που έρχεται. Ήταν το Cinder. Ενώ αυτή είναι η Moderate. Eating Hooks. Οι Deep Dish αναλαμβάνουν το remix.

φέτος, το SNF Γνώστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος γιορτάζει τα 30 χρόνια δράσης και γι' αυτό στείνει ένα από τα πιο δυνατά line-up και μάλιστα με δωρεάν είσοδο. Την 7η ημέρα του φεστιβάλ, στις 27 Ιουνίου, από τις 8 το βράδυ έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα, η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα τεράστιο dance floor. Στα ντέκη μοναδική The Blessed Madonna, ενώ η Octavuan φέρνουν ένα live που ανεβάζει την ένταση με τον δικό τους κάθε φορά τρόπο. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις και εσύ το κλείσιμο του SNF Γνώστος 2026 όπως του αξίζει, κράτα δυνάμεις. Μάθε περισσότερα στο snfgnostos.org.

0: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
13: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Ε, αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα!
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Best 92,6. We the music.

Αυτή είναι η Καλλιόπη και ένα τραγούδι που είχε κυκλοφορήσει πριν από αρκετά χρόνια, το Naked. Ηχογραφή νέα τραγούδια, βρίσκεται στο στούντιο, αναμένουμε. Πριν απ' όλα όμως να της ευχηθούμε χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζει. Καλησπέρα και πάλι, περίπου 22 λεπτά πριν από τις 5, εδώ στον Best, στους 92,6. Sunshine.

Ιούνιος και το μεγάλο μας πάρτι πλησιάζει όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι μας για ένα ακόμα καλοκαίρι στο Bolivar Beach Club. Παρασκευή, 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ ξεκινάμε. The best summer party στο Bolivar. Τα πρώτα 300 εισιτήρια στην προπόληση θα τα βρείτε προς 10 ευρώ το ένα στο more.com.

0: 92,6.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κρίστιαν Έριξεν κατέρευσε στο φιλικό της Δανίας με την Ουκρανία, ανέκτησε όμως τις αισθήσεις του και αναχώρησε για το νοσοκομείο. Ο γιατρός της ομάδας ήταν καθησυχαστικός για την κατάσταση του Έριξεν, λέγοντας πως όλα είναι καλά και του γίνονται εξετάσεις. Στο τένις, ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ είναι ο μεγάλος νικητής του Ρολάν Γκαρός, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του τίτλο σε Grand Slam. Ο Γερμανός τενίστας επικράτησε 3-2 του Φλάβιο Κομπόλη σε ένα τρελό παιχνίδι που διήρκησε πάνω από 4 ώρες.
1: The best in sports. Με την υποστήριξη της Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει. Αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
11: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
12: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
11: Ποιος μίλησε?
12: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
11: Στον δεύτερο.
12: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
11: Τι?
12: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
11: Μπήκα σωστά?
12: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
13: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
11: Όπου θέλω.
13: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.

Εδώ και πάλι. Καλησπέρα και πάλι. 11 λεπτά μετά τις 5 και είστε στον Best, στους 92,6. Έχουμε ξεκινήσει την δεύτερη ώρα μας και θα είμαστε παρέα έως τις 6. Στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής θα βρίσκεται ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

0: choose music.
1: Best 92,6.
2: Plus, plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
8: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026, σε προσκαλεί στο απόλυτο kick-off event της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής. Το Σάββατο 13 Ιουνίου σε περιμένουμε στο Smart Park στα Σπάτα για μια ημέρα γεμάτη δράσης, εκπλήξεις, δώρα και αυθεντική ατμόσφαιρα FIFA World Cup 2026. Πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο? Εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του FIFA World Cup 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
15: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
15: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
16: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
17: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Μισελ Γκούρεβιτς. Η μοναδική φωνή της σκοτεινής ατμοσφαιρικής indie pop έρχεται στην Αθήνα. Με τραγούδια γεμάτα συνέστημα, μελαγχολία και κινηματογραφική ένταση, η Μισελ Γκούρεβιτς υπόσχεται μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη. Michelle Gurevich Live, Παρασκευή 12 Ιουνίου στο πανέμορφο Κήπο Θέατρο Παπάγου.
0: The music.

Ένα τραγούδι που οι ίδιοι Wings δεν το συμπεριέλαβαν ποτέ στις ζωντανές τους εμφανίσεις κατά τη δεκαετία του 70. Ο Paul McCartney το παρουσίασε πρώτη φορά live στην περιοδία του του 2010. 1985. Ο Paul McCartney είχε δηλώσει ότι εμπνεύστηκε από το 1984 του Orwell και την ταινία 2001 «Η Οδύσσια του Διαστήματος». Κάπως έτσι φανταζόταν ότι θα είναι το μέλλον.

Επίσης έχει δηλώσει ότι για μήνες το μόνο που είχε γράψει για το τραγούδι ήταν ο πρώτος του στίχος. Οι υπόλοιποι γράφτηκαν κυριολεκτικά την ημέρα που μπήκαν στο στούντιο. Going up the country. It can it hit.

Και αυτό ακριβώς εκφράζουν και οι στίχοι. Την επιθυμία της νεολαίας τότε να ξεφύγει από τη φασαρία, από την πολιτική ένταση, από την μόλυνση των μεγάλου πόλεων και να επιστρέψει στη φύση σε έναν πολύ πιο απλό τρόπο ζωής. Είναι το τραγούδι που έχει συνδεθεί με την ανέμελη ατμόσφαιρα της δεκαετίας του 60.

στο Guess Who. Σκόραρε στο Football Pitch. Παρακολούθησε live scores και μπες στο πιο γρήγορο challenge αντανακλαστικών με τις μπάλες τριόντα. Και φυσικά, δώρα εμπνευσμένα από την μαγεία του FIFA World Cup. Κάθε μέρα 5 με 9 το απόγευμα και το Σάββατο 12 με 8 στο The Mall Athens. Περισσότερα themallathens.gr.

Η διασκευή του Somebody to Love από τον George Michael. Εδώ στον Best, λίγο πριν από το τέλος για σήμερα. Από τις 4 έως τώρα στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών ήταν ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος. Εύη Σιδηροπούλου για τη συνέχεια και τις επόμενες 2 ώρες.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδου. Καρύδια 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα 2,15. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 25% φθηνότερα 11,59. Και μπύρα Pils 330 ml 20% φθηνότερα 57 λεπτά. Λίδου. Γιατί αξίζει.
4: What did you steal?
5: Secrets.
6: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
4: Are they people? No. Are they human?
7: Oh my God.
8: Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
8: Η μέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
19: Θεέ, ήρθα!
18: Ένας θείος.
20: Α, ήρθες.
18: Καμία αλλαγή.
20: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
18: Και μια μεγάλη ανατροπή.
19: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
20: Τι έκανες?
19: Έβαλα προτέργεια.
20: Καλά έκανες. Μπράβο.
18: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
20: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
19: Έτσι.
20: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
19: Να, εδώ.
20: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
19: Ναι, ναι.
18: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
21: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
0: Got to introduce myself. Best 92,6.

το πιο δημοφιλές κομμάτι του Βρετανού παραγωγού Τζακάτα. Το 2003 θα κυκλοφορήσει το original, η Beth Hears στα φωνητικά. Τη θυμάστε και ως τη vocalist on air. Απόγευμα Δευτέρα στον Best. Καλησπέρας, καλή μας εβδομάδα. 7 έπειτα από τις 6. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα φύγουμε παρέα στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής στον Best, η Εύη Σιδηροπούλου.

από τα live που δεν θα δούμε ότι θα ακούσουμε ποτέ. Μάλλον. Μπέστε nedox.gr το site μας, Γάλλο Νέα Φιλαδέλφια. Οι πρώτες καλησπέρες από εκεί, χαιρετίσματα και στα Βρελίσια. Best Radio είναι εδώ 6 Athens. Η σελίδα μας στο Facebook. 8 Ιουνίου σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Ωκεανών. Θεσμοθετήθηκε ήδη από το 1992 με τους ωκεανούς να καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επιφάνειας της γης. Πάρα πολύ αρνητικά τα νούμερα και τα δεδομένα. Τα ξέρετε. Μας ανακαλύπτεται και στο Instagram ως Best Radio 926.

Έχουμε στις Παρασκευή 19 Ιουνίου και το The Best Summer Party, το μεγάλο μας καλοκαιρινό πάρτι στο Bolivar, λίγο μετά τις 9 το βράδυ. Παρέα μας και το απόλυτο party drink. Το έχουμε τιμήσει σαν παγωμένο σφινάκι και όχι μόνο. Η εγγύηση που υπογράφει μερικές από τις καλύτερες νύχτες. Μουσική, καλή παρέα και η μυστική συνταγή των 56 βοτάνων του Jägermeister δημιουργούν τον τέλειο συνδυασμό ενός πετυχημένου πάρτι. Το απολαμβάνετε παντού και πάντα παγωμένο στους μείον 18. Απολαμβάνετε υπεύθυνα και early bird για τα 300 πρώτα εισιτήρια για το The Best Summer Party στο Boulevard 19 Ιουνίου. Προπόληση στα 10 ευρώ στο more.com.

0: choose music.
1: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
2: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
3: Κήπος Artisanal. Ένα νέο καλοκαιρινό concept στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Artisanal. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος.
3: Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Artisanal. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα. Εξοικονομώντας χρόνο στο massoutis.gr.
8: Iconic Blue Parties. Μια σειρά από elegant καλοκαιρινά events αλλάζουν το χρώμα της πόλης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ναλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης. Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Ναλού. Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
9: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive. Δεν καλύπτει τα πάντα.
10: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας Lifon της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
11: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού «Το χαμόγελο του παιδιού».
0: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.

Λοιπόν, το Athens Cocktail Festival μπορεί να ολοκληρωθεί και στο Ζάπιο και περάσαμε και τέλεια παρέα. Το Σάββατο η γιορτή των κοκτέιλ συνεχίζεται στην πόλη μέσα από το Athens Cocktail Week από τις 7 ήδη από χθες μέχρι τις 11 Ιουνίου. 18 κορυφαία μπαρ της Αθήνας συμμετέχουν στην ενέργεια και έχουν δημιουργήσει και ειδικά Athens Cocktail Week menus για το κοινό. Σε όλα τα συμμετέχοντα μπαρ ισχύει προσφορά ένα και ένα. Δηλαδή με κάθε κοκτέιλ που παραγγέλνετε από το ειδικό Athens Cocktail Week menu απολαμβάνετε ένα ακόμη κοκτέιλ δώρο. Αν ψάχνετε φορμή για μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, κατά προτίμηση χωρίς αυτοκίνητο, αυτή είναι η κατάλληλη εβδομάδα. Ζητήστε το ειδικό Athens Cocktail Week menu και υποφεληθείτε από την προσφορά ένα και ένα. Η ενέργεια ισχύει μέχρι την 5η 11 Ιουνίου. Μπαίνετε στο website και τα social media του Athens Cocktail Festival για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε βέβαια όλα τα συμμετέχοντα μπαρ.

Τα φιλιά μας να στείλουμε στον Κώστα, το φίλο μας στο Αμβούργο. Η Λία έχει συντονισμένη. Γεια σας και στην Πεντέλη. Και καινούριο άλμπουμ κυκλοφόρησε ο Παραφορκούβα και ετοιμάζεται τέλη Σεπτεμβρίου να κάνει στάση στην Αθήνα. 24 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων. Σε άλλα νέα, αν πληρώνετε πολλά για το συμβόλαιο του κινητού σας, αλλάξτε το με τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο, γιατί όσο γίγκα δεν καταναλώνετε, αυτόματα μεταφέρονται στον επόμενο μήνα. Μαθαίνετε περισσότερα στο horizon.gr, καλείτε στο 13 803. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.

0: 92,6. Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
6: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
7: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
10: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
14: Σάββατο, 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

σε μια παραλία με ένα βιβλίο στο χέρι. Το καλύτερό μας. Πίσω στο 2001, όταν και κυκλοφόρησαν ντουετάκι Amalgamation of Sounds, Βρετανοί. Αυτό εδώ το υπέροχο. Σε μια καταπληκτική εταιρεία, στην Compost Records. Επιστροφή στο 2026, 10 έπειτα από τις 7 είναι απογεύμα Δευτέρα στον Best. Καλησπέρα και πάλι, καλή μας εβδομάδα. Για περίπου 50 λεπτά ακόμη θα είμαστε μαζί στο μικρόφωνο, αλλά και την επιλογή της μουσικής, η Εύη Σιδηροπούλου.

φιλιά μας να στείλουμε στη Βάρη, αλλά και στον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που μας ακούει καθημερινά. Λοιπόν, σαν σήμερα διαβάζουμε το 1949, ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Να πούμε και το κλισέ από τα βιβλία που πρέπει κανείς οπωσδήποτε να διαβάσει μέχρι να φτάσει, ας πούμε, τα 80. Η φήμη του φτάνει στο απόγειό της με το πολύ σκοτεινό μελλοντολογικό αυτό μυθιστόρημα 1984, ο Orwell, ο οποίος έχει γράψει και το άλλο καταπληκτικό, την πολιτική αλληγορία Φέρμα των Ζών, 4 χρόνια νωρίτερα από το 1984. Σε άλλα νέα, παραδοσιακά το SNF Νόστος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος φέρνει φοβερές μουσικές εμπειρίες. Φέτος γιορτάζει 30 χρόνια δράσης και φέρνει ένα από τα πιο δυνατά line-up με δωρεάν είσοδο την 7η μέρα του φεστιβάλ, 27 Ιουνίου, από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 2 τα ξημερώματα. Η αγορά του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα μετατραπεί σε ένα τεράστιο dance floor για το Up Late Party. Στα deck η μοναδική, The Blessed Madonna. Να τη δω. Κάνει και πολύ θρελικά DJ set. Disco House Techno και η Octave One μαζί της κάνουν ένα live που ανεβάζει την ένταση. Περισσότερα στο snfnostos.org.

0: next.
1: Έτσι ακριβώς όπως τα λέει.
0: Will be marvelous.
1: Από τα πολύ αγαπημένα μας τον τελευταίο καιρό, αυτό που μόλις ξεκίνησε, θα έχουμε και δωράκι βιβλίο.

λοιπόν έχουμε δωράκι βιβλίο, το νούμερο ένα best seller στο Spiegel. Έλαβε και το βραβείο αγαπημένων βιβλίων εξάρτητων βιβλιοπωλείων Γερμανίας. 22 διαδρομές της Caroline Wall. Στις πρόσφατες κυκλοφορίες των εκδόσεων Κλειδάριθμος, ένα βιβλίο για τη φιλία, την απώλεια, το πένθος, την ελπίδα, τη δύναμη αλλά και την αισιοδοξία. Κατά καλό καιρό σε μια άχρωμη μικρή πόλη, πέρα από τις σπουδές μαθηματικών και παράλληλα τη δουλειά στο ταμείο σούπερ μάρκετ, η καθημερινή κολύμβηση τα βράδια στο ανοιχτό κολυμβητήριο είναι μία από τις ελάχιστες φωτεινές στιγμές στη ζωή της Τίλντα. 300 χορταστικές σελίδες και δύο αντίτυπα δωράκι. Αν θέλετε να διαβάσετε τις 22 διαδρομές, μας στέλνετε

0: Fest 92,6.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό μόνο 4,95 και λουκάνικα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Ακόμα ελληνικά κεράσια και ντομάτες 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
5: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
6: Όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.

0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Seajets. Γρήγορα!
1: Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. Best 92,6. Choose music.

για να θυμόμαστε το original και μην, να μην ακούμε μόνο το original. The Lightning Kids, εδώ υπέροχη διασκευή. Ένα 20 λεπτό πριν από το τέλος για σήμερα Δευτέρα. Θα έχουμε καινούργιες ταινίες από την Πέμπτη στους κινηματογράφους. Ανάμεσά τους και η ταινία με την οποία ο Steven Spielberg επιστρέφει, και αυτή τη φορά η αποκάλυψη θα αλλάξει τα πάντα. Η μέρα αποκάλυψης. Αν ανακάλυπτες ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν, αν έχεις μπροστά σου αδιάσιτες αποδείξεις, θα ήθελες να μάθεις την αλήθεια? Εμείς θα θέλαμε. Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Coleman Domingo. Αυτό το καλοκαίρι 7 δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν το ίδιο δικαίωμα να μάθουν την αλήθεια. 10 Ιουνίου, η μέρα της αποκάλυψης, μόνο στους κινηματογράφους.

Κεφαλονιά να στείλουμε πολλά φιλιά. Η εβδομάδα θα έχει και ένα πάρα πολύ ωραίο πλανητικό γεγονός. Τις τελευταίες μέρες δύο πολύ φωτεινά ουρανία σώματα. Όταν ο ήλιος δει είναι ορατά ακόμα και με γυμνό μάτι. Και δεν είναι αστέρια, στην πραγματικότητα είναι δύο από τους λαμπρότερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος, η Αφροδίτη και ο Δίας. Αν δεν κάνουμε λάθος, μπορεί να είναι και η λαμπρότερη, όχι δύο από τους λαμπρότερους. Αύριο έχουμε μια πολύ εντυπωσιακή σύνοδο, θα πλησιάσουν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Στο νυχτερινό ουρανό, μια πολύ εντυπωσιακή σύνοδο, θα πλησιάσουν πάρα πολύ ο ένας τον άλλον. Στο νυχτερινό ουρανό,

Ήμασταν παρέα από τις 6 στο μικρόφωνο αλλά και την επιλογή της μουσικής των Best. Ήταν η Εύη Σιδηροπούλου, 8 με 9 εδώ η Βασιλική Πανουριά. Καλά να περάσετε ό,τι και να κάνετε απόψε. Θα τα ξαναπούμε αύριο απόγευμα. Για χαρά.

0: 90,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένος στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
3: Πάθος για καλοκαίρι. Πάθος στο πιο μαγευτικό νησί των Κυκλάδων. Το ωραίότερο Club Restaurant σε περιμένει και αυτή τη χρονιά με τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής. Πάθος Club. Ίως.
4: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
5: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

αυτές οι μέρες. Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Η Βασιλική Πανδριά θα είναι μαζί σας για την επόμενη ώρα. Φυσικά περιμένουμε καλές πέρες και μηνύματα είτε μέσω του Live 24 είτε στο Facebook και στο Instagram του Best. Καλή ακρόαση.

και μπορεί η θερμοκρασία να ανεβαίνει και να έχει γίνει αισθητή η ζέστη. Και μπορεί να μην έχουμε βρει ακόμα τρόπο να κλείνουμε με teleport για Καραϊβική κάθε φορά που χτυπάει 35 στην Αθήνα. Αλλά έχουμε βρει το αμέσως επόμενο καλύτερο πράγμα. Το Angostura Tiki Week, το οποίο και φέτος μέχρι την 5η 18 Ιουνίου έρχονται τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail σε 16 αγαπημένα μπαρ στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές. Πας, παραγγέλνεις το Angostura Tiki Cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι γιατί είναι δώρο. Ναι, το κρατάς κανονικά. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Και για περισσότερες πληροφορίες μπαίνετε στο angosturatikiweek.com.

πάρα πολλές νέες μουσικές κυκλοφορίες αυτό το μήνα. Είχαμε το εξαιρετικό καινούριο Boards of Canada. Το Inferno. Το οποίο ήταν όπως το περίμεναν οι φαν των Boards of Canada, ίσως και λίγο καλύτερο θα πούμε. Είχαμε πει και για τον Mike D των Beastie Boys, ο οποίος ναι, θα βγάλει τελικά νέο δίσκο. Θα λέγεται Thank You. Όπως λέει ο ίδιος, πιο ανώριμος παραγωγικά, πιο όριμος στιχουργικά ωστόσο. Και φυσικά θα είχαμε και νέα από τους Daft Punk. Από τον Thomas Bangalter για την ακρίβεια. Πριν τα πούμε όμως αυτά, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Καθώς μια μέρα σαν σήμερα ήρθε στον κόσμο η Νάνση Σινάτρα. Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. Και τι πιο ταιριαστό για μια μέρα σαν τη σημερινή από το Summer Wine.

Και μιας και ημέρα ευνοεί τα τραγούδια με λιακάδες, μας επηρεάζει ο καιρός, πάντα επηρεάζει τη διάθεσή μας. Ένα από αυτά είναι και το Sunny του Bobby Hebb, εδώ πιο φρεσκαρισμένο. Ένα κομμάτι που μπορεί να είναι τόσο χαρούμενο και ανοιχτό καρδό. Γράφτηκε όμως αλήτρωση στο δικό του προσωπικό πόνο. Έτσι λέει η ιστορία πίσω από αυτό.

η ιστορία λοιπόν θέλει το Bobby Hebb να έγραψε το κομμάτι για να το αφιερώσει στη μνήμη του αδερφού του, ο οποίος δολοφονήθηκε, και αντί να βυθιστεί στο σκοτάδι προτίμησε να επικεντρωθεί στη χαρούμενη πλευρά όσων έζησαν μαζί και να γιορτάζει έτσι τη μνήμη του, ευχαριστώντας τον για τις χαρούμενες αναμνήσεις.

Είπαμε λοιπόν ότι ο Τόμα Μπαγκαλτέρ δεν κάθεται ήσυχος. Και τι σημαίνει αυτό? Επρόκειτο να γίνει μια ηχητική εγκατάσταση στη σπηλιά του Πουνεύ στο Παρίσι, η οποία τελικά λόγω κακών καιρικών συνθήκων

και καταστροφών που προκλήθηκαν δεν κατάφερε να ανοίξει στις 6 Ιουνίου όπως αναμένεται. Μέχρι στιγμής έχει πάρει αναβολή για κάποιες μέρες μέχρι να μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Ωστόσο το έργο αυτό θα είναι φτιαγμένο ώστε να μοιάζει με πέτρα, βουνό, ένα τεχνητό σπήλαιο πάνω στο παλιότερο γεφύρι. Με την ηχητική σύνθεση του Μπακαλτά. Που θα συνδυάζει φυσικούς και μηχανικούς ήχους. Και δημιουργώντας ατμόσφαιρα όπως μόνο αυτός ξέρει. Έλα να μονή λοιπόν.

0: Best 92,6 Choose Music.
1: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Sponsored by Moet & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
2: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές. Ποια

0: Κυριακή 14 Ιουνίου στον Αλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτία Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα στο Bolivar. Η εκρηκτική Ουκρανή DJ Κορόλοβα επιστρέφει στο Bolivar για ένα μοναδικό DJ set. Σάββατο 20 Ιουνίου, Κορόλοβα, Bolivar. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

Επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο. Η Βασιλική Βανδουριά στον αέρα του Best μέχρι τις 9. Τις καλησπέρες μας να στείλουμε σε Αργυρούπολη, Νέα Σμύρνη, Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αίγιο, Λοζάνη. Καλησπέρα στο βροχερό Μέλλανα Δρυμό. Φυσικά σε όσους βρίσκεστε στη δουλειά σας ή στο δρόμο.

και μπορεί να είναι πολλές και οι συναυλίες μέσα στον Ιούνιο. Εσείς ωστόσο μία ημερομηνία πρέπει να θυμάστε. Και είναι αυτή του The Best Summer Party, το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Boulevard Beach Club. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Early Bird μόνο για τα 300 πρώτα εισιτήρια, προπόληση 10 ευρώ στο more.com. Be there, be best. Και επειδή η καλή γεύση χρειάζεται χρόνο, 5-6 διαφορετικά φυσικά συστατικά παρέχουν μια παράμιλη γευστική εμπειρία που κάνει το Jägermeister τόσο διάσημο. Με τη συνταγή του να μην έχει αλλάξει από τότε που δημιουργήθηκε πριν 80 χρόνια. 56 διαφορετικά βότανα.

λουλούδια, ρίζες και φρούτα από όλο τον κόσμο χρησιμοποιούνται για τη μυστική του συνταγή. 383 ποιοτικοί έλεγχοι γίνονται πριν τα μπουκάλια γεμίσουν με το τελικό προϊόν και το αποτέλεσμα είναι ένα ποτό που είναι μοναδικό σε ποιότητα και γεύση.

Και αν θέλετε κάτι πιο άμεσο για να νιώσετε καλοκαίρι, αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα, το Artisanal παρουσιάζει επίσημα το νέο καλοκαιρινό του κόνσεπτ Κήπος Artisanal, εγκαινιάζοντας τον εμβληματικό καταπράσινο κήπο του, με μια ξεχωριστή βραδιά γεύσης και special guest DJ τον Αλέξανδρο Χριστόπουλο. Ο κήπος Artisanal γίνεται το ιδανικό σπότ για καλοκαιρινά βράδια στην Κηφισιά, με χαλαρή ατμόσφαιρα, κοκτέιλ κάτω από τα δέντρα και διάθεση που ξεκάνει να ξεφεύγεις από την πόλη χωρίς να φύγεις από αυτήν. Με αφορμή το opening λοιπόν, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν signature cocktails και επιλεγμένες fine comfort δημιουργίες από την κουζίνα του σεφ και στην ιδιοκτήτη Γιάννη Παρίκου, ενώ τη μουσική επιμέλεια της βραδιάς αναλαμβάνει ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος με sophisticated cocktail sounds. Κήπος Artisanal Opening Cocktail Event, Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Summer served in the garden, λοιπόν, στο κήπο Artisanal.

και ένα κομμάτι που ακούσατε πρώτοι εδώ στο Best. Άλλο Κλάβι Σίφρε. I wonder if you know. Καλησπέρα και στη βροχερή Κοζάνη να πούμε.

Κάπου εδώ καληνυχτίζουμε για σήμερα. Τελευταία χαιρετίσματα σε Τίνο και Αμβούργο. Και σε όλους εσάς εκεί έξω που ήσασταν για άλλη μια φορά η καλύτερη παρέα. Η Βασιλική Πανουριά ήταν μαζί σας μέχρι αυτήν την ώρα. Ο Αλέξανδρος Χριστόπουλος ακολουθεί για τις δύο επόμενες. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, μια ακόμη πιο όμορφη εβδομάδα. Αύριο και πάλι μαζί στις 8.

0: 2,6.
1: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
2: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.

0: Κυριακή 14 Ιουνίου στο Ναλού. Guest DJs Μαρία Παπιδάκη, Πάνος Λάκατζης, Iconic Blue. Κυριακή 14 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στο Ναλού, Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Best. Ενενταδύο κόμμα έξι.

Ξεκίνησε με τον Black Coffee, κίνηση για μία ακόμα εβδομάδα. Πάμε να φτάσουμε το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου. Καλησπέρα, Best. Ελπίζουμε να πέρασετε υπέροχα το Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας στο New Moon Party στο Δέος. Ολοκληρώθηκαν και τα Ποσειδόνια. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος κάθε νύχτα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, παρέα με την κορυφαία Elite Vodka.

Το email μας info@bestinia26.gr. Έτοιμοι για το πρώτο throwback απόψε. Ένας από τους πιο αγαπημένους pop καλλιτέχνες, κυρίως για τις δεκαετίες του 80 και του 90. Ιδρυτικό μέλος και φωνή σε ένα από τα καλύτερα, ποιοτικότερα, πάρα πολύ αγαπημένα γκρουπ της δεκαετίας του 80. Μιλάμε για τον Mick Hucknall, τον Simply Red, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1960.

μεταξύ, το καταπληκτικό είναι ότι ο περισσότερος κόσμος πιστεύει ότι αυτό ήταν ένα original τραγούδι των Simply Red, ενώ ήταν στην ουσία μια διασκευή. Βέβαια πολύ πολύ καλύτερο τον Simply Red από το original, γι' αυτό έγινε και μεγάλη επιτυχία τότε, στα μέσα των 80's, μέσα από το ντεπούτο δίσκο των Simply Red, Picture Book. Αυτό έχουμε φέρει απόψε με αφορμή τα γενέθλια του Mick Hucknall, που γίνεται 66 ετών. Έτσι πολύ ήρεμα, πολύ αθόρυβα, οι Simply Red έχουν πουλήσει πάνω από 50 εκατομμύρια δίσκους.

0: Αυτός είναι ο γιος του Bob Marley, ο οποίος αν υπάρχει ένας άνθρωπος να ερμηνεύσει ρέγγε μουσικές, αυτός είναι. Αυτός είναι ο νεότερος γιος, ο Damien, ο οποίος διασκευάζει ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του 90s από την Don Pen. Έχουμε και Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Στα πλαίσια του τρίτου τελικού της Basket League, 31 Ολυμπιακός, 26 Παναθηναϊκός. Πάμε για μια παγωμένη Elite Vodka και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο. 92,6.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Best 92,6. We the music.

Ετοιμοί να ξαναγυρίσουμε στο χθες. 8 Ιουνίου του 1974, 52 χρόνια σαν σήμερα πίσω, ο David Bowie μένει για ένα μήνα στο νούμερο 1 της Μεγάλης Βρετανίας με τον τρίτο δίσκο του Diamond Dogs, με ένα καταπληκτικό εξώφυλλο. Και βέβαια ένα από τα καταπληκτικά singles του δίσκου.

και τιμή να ξαναγυρίσουμε στο χθες. 8 Ιουνίου του 1985, 41 χρόνια πίσω, οι Tears for Fears πηγαίνουν για πρώτη φορά στο νούμερο 1 στο Billboard με ένα από τα πιο όμορφια τραγούδια των 80's. Σαν σήμερα, 41 χρόνια πίσω.

Let the music do the talking. Αυτό κάνουμε κάθε βράδυ από τις 9 μέχρι τις 11. Όσο αφορά την κινηματογραφική εβδομάδα που διανύουμε, η καλύτερη επιλογή είναι η νέα ταινία του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές, με τίτλο «Πικρές γιορτές». Τώρα ωραία περίπτωση για θερινό είναι και η κλασική ταινία, η κλασική κωμωδία των 70's, ένα τρελό τρελό θηριοτροφείο με τους Donna Sutherland και James Belushi.

0: 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένος στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.

τις μεγάλες αδυναμίες για το καλοκαίρι του 2026. Εκείνης για την δεύτερη ώρα, νύχτα Δευτέρας. Καλησπέρα και πάλι Best 92,6. Ο Αλεξάνδρος Χριστόπουλος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής κάθε νύχτα από τις 9 μέχρι τις 11. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου θα τα πούμε παρέα στο Opening Cocktail Event του Artisanal στην Κηφισιά. Από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα.

Από το σήμερα έχουμε μια ωραία αφορμή για να ξαναγυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω στο χθες. Συγκεκριμένα 8 Ιουνίου του 1944. Αμερικανός συνθέτης, κιθαρίστας, τραγουδοποιός, ο ένας και μοναδικός Μπος Κάξ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944.

Του είχαν κολλήσει διάφορα. Τον είχαν βάλει μάλλον σε διάφορες κατηγορίες τον Boss Cags. Από τη μία soft rock, από την άλλη yacht rock. Κέρδισε ένα Grammy με το Lowdown. Αυτό ήταν ένα κυκλοφορητό edit που ακούσατε στο πάρα πολύ αγαπημένο Jojo. Αυτή ήταν η soul των 70s και αυτή είναι η soul του σήμερα.

Αυτή είναι η επιστροφή της Jill Scott μετά από αρκετά χρόνια με καινούριο δίσκο. Από τα αγαπημένα κορίτσια εδώ στην βραδινή ζώνη. Η απόψινή μέρα με πάρα πολλά γενέθλια. Θα ξαναγυρίσουμε στο χθες, στις 8 Ιουνίου του 1977, σχεδόν 50 χρόνια πριν σαν σήμερα, 49 για την ακρίβεια, γεννήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της αμερικανικής μουσικής σκηνής, της παγκόσμιας θα λέγαμε. Έχει πουλήσει πάνω από 160 εκατομμύρια δίσκους, 24 βραβεία Grammy και θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της γενιάς του. Χρόνια πολλά στον Kanye West. 49 σήμερα. Ακυκλοφόρητο το edit και power play από την Kanye Music.

0: 92,6.
1: We the music.
2: Κήπος Αρτιζανάλ. Ένα νέο καλοκαιρινό κόνσεπτ στην καρδιά της Κηφισιάς. Κήπος Αρτιζανάλ. Opening Cocktail Event Σάββατο 13 Ιουνίου από τις 7 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα. Special Guest DJ Αλέξανδρος Χριστόπουλος. Sponsored by Moët & Chandon. Κήπος Αρτιζανάλ. Ζηρίνη 2. Κηφισιά.
3: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
4: An animal's behaving in strange ways. Today we're going to show you some of the strangest of all.
5: Marlon, I think we have one of the strangest animals in the world right here.
0: Best.

Με αγάπη από την Στοχόλμη, κίνηση για το τελευταίο ημίωρο. Μιας και πιάσαμε έτσι μια cinematic αισθητική, θα συνεχίσουμε με κινηματογράφο, γιατί φέτος έχουμε το anniversary, έχουμε τα 50 χρόνια από το Taxi Driver, μια της καλύτερες ταινίες της δεκαετίας του 70, σε σενάριο του Paul Schrader, σκηνοθεσία του Scorsese και πρωταγωνιστή τον De Niro.

50 χρόνια Taxi Driver και 25 χρόνια για το κινηματογραφικό φεστιβάλ Tribeca της Νέας Υόρκης από τον Robert De Niro. Οπότε φέτος οι βασικοί πρωταγωνιστές του Taxi Driver, δηλαδή Σκορτσέζε, De Niro, Jodie Foster, ο σενάριογράφος Paul Schrader, συγκεντρώθηκαν για μια προβολή στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών της Tribeca για να σηματοδοτήσουν την 50η επέτειο της ταινίας και να εξετάσουν την διαχρονική της κληρονομιά. Να θυμίσουμε ότι ο ταξιτζής κέρδισε το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες. Είχε 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Καλύτερη ταινία, καλύτερο ανδρικό ρόλο για τον De Niro. Καλύτερο δεύτερο γυναικείο ρόλο για την Jodie Foster, η οποία ήταν μόλις 12 ετών. Ό,τι για να πεις για το Taxi Driver είναι λίγο.

Η 8η ημέρα του Ιουνίου είναι και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Μια ημέρα που καθιερώθηκε για πρώτη φορά στις 8 Ιουνίου του 1992 στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, στο Παγκόσμιο Φόρουμ του ΟΗΕ. Μια εκδήλωση για το περιβάλλον και την ανάπτυξη, προσφέροντας την ευκαιρία σε ΜΚΟ και βέβαια πολίτες να εκφράσουν τις απόψεις τους για ζητήματα του περιβάλλοντος. Και μιλώντας για ωκεανούς, Rai X Oceans.

0: τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Το όνομα που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Οι Deep Dish επιστρέφουν. Σάραμ και Dub Fire. Μαζί ξανά σε μια ιστορική βραδιά. Κάτω από τα αστέρια. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Στο Dance Floor του Bolivar. Progressive House μελωδίες και ρυθμός από το παρελθόν. Μια βραδιά για όσους ξέρουν. Παρασκευή 12 Ιουνίου. Deep Dish Extended Set. Bolivar Beach Club. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
2: Best 92,6.

Ωραία διασκευή από δικό μας παιδί, τι Μαρκάκης και Under Your Spell. Για το ξεκίνημα της νέας εβδομάδας. Καλή εβδομάδα, παιδιά. Λίγο βροχερή θα μας βγει, αλλά που θα πάει, θα στρώσει. 20 με Ιουνίου, υπενθυμίζω, έχουμε και θερινό ηλιοστάσιο, οπότε υποδεχόμαστε επίσημα το καλοκαιράκι μας σε λίγες μέρες από σήμερα. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Μπέστε 92,6 10 λεπτά μετά τις 11. 8 Ιουνίου του 2026. Ελπίζω να είχατε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Το δικό μου ήταν υπέροχο. Φιλιά στο Κουφονίσι και σε όλη την παρέα. Ευχές για δύο ανθόσπαρτο στους φίλους μου που παντρεύτηκαν. Καφελιά μου και στη Ραγκίνα και στο Χρήστο. Να περνάνε πάντα καλά. Κλεόπατρα Φιντανίδου μέχρι τη μία διαλέγει μουσική όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Παρέα με την καλύτερη παρέα. Best Radio 926 Athens.

Λοιπόν, εδώ έχουμε και request, κοινώς παραγγελιές. Επιφυλάσσομαι, παιδιά, μετά το διάλειμμα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Για να βρω αυτά που μου ζητάτε και θέλετε να αφιερώσετε.

Και ήρθε η μεγάλη στιγμή που τόσο περιμένουμε, το μεγάλο καλοκαιρινό μας πάρτι. The best summer party. Που αλλού στο Bolivar, στο αγαπημένο Bolivar Beach Bar, την επόμενη Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ ξεκινάμε μουσικές από όλους και από όλες εμάς, για όλους και όλες εσάς. Να πούμε ότι τα πρώτα 300 εισιτήρια μπορείτε να τα βρείτε στην προπόληση στην τιμή των 10 ευρώ μέσα από το more.com. Εκεί θα βρισκόμαστε και θα σας περιμένουμε παρέα με το Jägermeister, τον άρχοντα δηλαδή των κυνηγών, το σφινάκι που σηματοδοτεί την αρχή μιας απίθανης νύχτας που δύσκολα θα ξεχάσεις. Δεν νομίζω πως κάποιος που έχει συναντήσει σε κάποιο μπαρ ή σε κάποιο πάρτι ή σε σπίτι αυτό το πράσινο τετράγωνο μπουκάλι με το αγέροχο ελάφι έχει περάσει μια αδιάφορη νύχτα. Jägermeister, αυστηρά, πολύ παγωμένο στους μείον 18 και απολαύστε υπεύθυνα.

0: Best 92,6.
1: We the music.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

0: τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6. We the music.

από τις όχι και τόσο γνωστές παραγωγές του εξαιρετικού Αλέξη Δημού. Είναι και αυτή που έχει σαν τίτλο Τότ.

Πολλά χαιρετισμάτα στο Λευτέρη που ακούει από Εξάρχεια. Πολλά φιλιά στην Ελένη που ακούει από Πόρτο Ράφτη και στηρίζει χρόνια και την ευχαριστώ γι' αυτό. Καλησπέρα στα Πετράλωνα. Έχουν ζητήσει αφιέρωση στα Πετράλωνα, παιδιά. Ψάχνουν να το βρω. Αγαπημένη ακροατή που θες να αφιερώσεις τον έρωτα της ζωής σου, λίγη υπομονή. Φιλιά και στον Τάσο που ακούει από Βόλο. Ξυπνάει πρωί, τι να κάνει ο καημένος και να ήταν ο μόνος. Άφλο κάνετε πολύ και πολλές από εσάς που ξενυχτάτε εδώ παρέα κάθε βράδυ και ας έχετε να ξυπνήσετε πρωί. Καλησπέρα στην αγαπημένη μου Αναστασία που ακούει από το Έσεξ. Μπέσος στο Γιάννη που ακούει από Μαδρίτη. Φιλιά στον Παυλίτο από το Μαρούσι. Καλησπέρα στη Λέρο ξανά. Χαιρετίσματα στην Τραγωνέρα, τη μοναδική, την αγαπημένη μου, και στην Κατερίνα και στην Τασούλα και σε όλη την παρέα εκεί στο υπέροχο Αγκίστρι.

Be best. Κάπου εκεί είχε κυκλοφορήσει και αυτό το υπέροχο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να το ακούσουμε. Για όσους δεν θυμάστε, Sunset Boulevard και Girl One Day.

Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλη την παρέα της Έγινας που στέλνει τα πιο συγκινητικά μηνύματα. Αν υπομονώ και εγώ, παιδιά μου, να τα πούμε κάποια στιγμή από κοντά. Πολλά πολλά φιλιά επίσης στείλε τα και στο Νεκτάριο και στο Λάζαρο. Στην Πετρούπολη επίσης, σταθερά εδώ συντονισμένη και αυτή. Για πάμε να ακούσουμε ένα American Dream σε πιο chill, δευτεροβραδιάτικη version. Και τα λέμε σε λίγο.

Εδώ απολογούνται οι ακροατές. Καλησπέρα, λέει Κλεοπάτρα από Μύκονο. Νικόλας. Τώρα μπήκα, λέει, γιατί νίκησε ο Ολυμπιακός. Οπότε από ό,τι υποθέτω τώρα συντονίζεστε πολύ. Άλλοι χαρούμενοι, άλλοι λυπημένοι. 102-92 το τελικό σκορ με νικητή τον Ολυμπιακό.

0: στέλνω χαιρετήματα και στον Πειραιά, στον Τζίμι, που ακούει και αυτός κάθε βράδυ. Αγαπημένη διασκευή του Νίκο Μωρανό, remake για την ακρίβεια, στο υπέροχο και υπερκλασικό πλέον θα λέγαμε γκλου.
1: Choose music.
0: Καλησπέρα και στη Λάρνακα.

Σας έχουμε και ωραία πρόταση για αυτή την Κυριακή, 14 Ιουνίου. Και πιο συγκεκριμένα η μπύρα 1664 Μπλάν, σε συνεργασία με τον Best, παρουσιάζει τα Iconic Blue Party. Μια σειρά από premium βραδιές με αγαπημένους DJs του Best. Η πόλη γίνεται μπλε και οι νύχτες αποκτούν άλλο vibe. Έτσι λοιπόν αυτή την Κυριακή γίνεται η αρχή στον Αλού, στην Ακτή Αλίμου, με guest DJs Μαρία Παπιδάκη και Πάνο Λάκατζη, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της, η 1964 Μπλάν γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής και nightlife κουλτούρας, δημιουργώντας εμπειρίες που συνδυάζουν γεύση, αισθητική και ατμόσφαιρα.

μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, Ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.

Τον περιμένουμε και αυτόν, 18 Ιουλίου. Έρχεται ο Μασέο εδώ στην Αθήνα. Δεν τον βαριόμαστε ποτέ. Όπως και το End That Love δεν βαριόμαστε. Όσα χρόνια και αν περάσουν. Μαζί του λέει θα βρίσκεται και ο Marcel Detman, ο Γερμανός τέκνο βετεράνος. 18 λοιπόν Ιουλίου εδώ στην Αθήνα, Μασεοπλέξ. Και με Μασέο ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. 9 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, μπες 92,6 και βρίσκεστε. Καλή εβδομάδα, να ευχηθώ σε όσους και όσες μόλις συντονιστήκατε. Κλεοπάτρα Φιντανίδου, μέχρι τη μία διαλέγει μουσική, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή. Φιλιά και στην Αγγελικούλα που ακούει από Μυτιλή.

Rufus the Soul, παιδιά. Το επόμενο live που βλέπω εδώ στο Resident Advisor είναι 7 Ιουλίου στην Ιμπιζά, τη μαγευτική, τη χαρά του Clubber. Σημεία λοιπόν Ιουνίου, θερινό ηλιοστάσιο, ανυπομονούμε για το καλοκαίρι που έρχεται και για τις διακοπές βέβαια τις καλοκαιρινές. Αν αυτές τις μέρες νιώθετε ότι χρειάζεστε διακοπές και έχετε πάρα πολλά να κάνετε, πάρα πολλές δουλειές και υποχρεώσεις, εμείς σας έχουμε μια πολύ ωραία λύση, το Angostura Tiki Week. Ναι, ο αγαπημένος θεσμός έχει επιστρέψει και αυτό σημαίνει ότι μέχρι την Πέμπτη, την επόμενη δηλαδή 18 Ιουνίου, 16 αγαπημένα μπαρ της πόλης γίνονται ο απόλυτος τίκι προορισμός. Πηγαίνεις, παραγγέλνεις το Angostura Tiki Cocktail σου και φεύγεις με το συλλεκτικό ποτήρι, γιατί είναι δώρο, το κρατάς κανονικότατα. Οπότε σημειώστε τα σημεία, τα spot που θα σας πούμε και ξεκινήστε να μπαίνετε σε ένα καλοκαιρινό mode λίγο νωρίτερα. Δεν μας χαλάει. Να πούμε βέβαια ότι η προσφορά για το συγκεκριμένο δώρο ισχύει μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος. Ο οίκος Angostura, να πούμε ότι είναι ένας από τους κορυφαίους παραγωγούς ρουμιών της Καραϊβικής και συγκεκριμένα από τα νησιά Τρινιντά και το Μπάγκο. Με ιστορία 200 ετών, αναρρύθμιτα βραβεία και μεγάλο εύρος ετών παλαίωσης, τα ρούμια Angostura αποτελούν εξαιρετική βάση για τίκι κοκτέιλ. Τώρα που μπορείτε να βρείτε το κοντινότερο μπαρ σε εσάς, πολύ απλά στο angosturatikiweek.com. Μπαίνετε στο Angostura λοιπόν tikiweek.com και βλέπετε που θα πιείτε τα καλύτερα Angostura Tiki Cocktail. Υπενθυμίζω, μέχρι την επόμενη Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Άλλο ένα Greece 2000, αθάνατο, 2006 θα έλεγα, 26, με Edgy and Mix από τον αγαπημένο Χριστοφούρκη. Θα μας πάει μέχρι το τελευταίο για σήμερα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ παρέα μέχρι τη μία.

0: Best 92,6.
1: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026, Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.

Αγαπημένο Mind Trip από την αγαπημένη μας Άννα Μαρία X. Μία από τις πολλές κυκλοφορίες της Μπελαλού Records, το Mind Trip. Εξαιρετικά αφιερωμένο στην ελευθερία. Που ξενυχτάει κι αυτή και οδηγάει και ακούει Mind Trip. Να φοράς ζώνη, και να κοιτάς μπροστά.

Αύριο θα ακούσουμε και Night Flight. Ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι η πιο πρόσφατη κυκλοφορία της Bella Lou, με πολύ ωραία φωνητικά.

Όχι από την αμοιχή μας, μας έχει συνθήσει φωνητικά. Η παραγωγή είναι της αμοιχή, της Άννας Μαρίας. Αντρικά είναι τα φωνητικά, αύριο θα το ακούσουμε ξαναλέω. Προς το παρόν Mind Trip,

και ξαναλέω, στον Αλού, στην ακτή του Αλίμου. Περισσότερο από μια μπύρα, η Χέα 664 Μπλάν εκφράζει τη γαλλική φιλοσοφία του Joie de Vivre, την απόλυση της στιγμής με στυλ, ανεπιτίδευτη κομψότητα και θετική διάθεση. Είναι μια μπύρα που συνδέεται με premium social moments, μουσική, urban nightlife και σύγχρονη αισθητική. Με τη χαρακτηριστική μπλε φιάλη της, η 1664 Blanc γίνεται μέρος της σύγχρονης μουσικής, δημιουργώντας μοναδικές εμπειρίες.

Και με trippy soul λέω να σας καληνυχτήσω. Κλεοπάτρα Φιντανέ ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες, όπως κάθε Δευτέρα ως και Παρασκευή. Πάντα παρέα με την καλύτερη παρέα. Υπέρ ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και απόψε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι, έρχονται μουσικές επιλογές από Γιώργο Σεράγο μέχρι τις 2, από Δημήτρη Χαρίση μέχρι τις 4 και από SNK μέχρι τις 6. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο βράδυ, Τρίτης, λίγο μετά τις 11. Καλή συνέχεια, καλό ξημέρωμα και πολλά πολλά φιλιά.

0: μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Blanc. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre.
1: Best 92,6.
2: I think human consciousness is a tragic misstep in evolution.

0: Best 92,6. Choose music.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένο στους -18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 13 Ιουνίου 2026. Η εκρηκτική Ιντίρα Παγκανότο έρχεται στο Bolivar. Ζήσε την εμπειρία ενός απόλυτου πάρτι σε ένα βράδυ γεμάτο ενέργεια, μουσική και ατελείωτο rave feeling. Ιντίρα Παγκανότο, 13 Ιουνίου 2026. Bolivar Beach Club. Tickets διαθέσιμα τώρα στο more.com.
0: Best 92,6.
3: Just breathe and don't look down.
4: We, the music.

μέχρι τα μεσάνυχτα στον Αλού, ακτιά Λίμου. Iconic Blue με την premium μπύρα 1664 Plan. Design και κομψότητα από τη Γαλλία. Joie de vivre. After hours.

0: Best 92,6.
1: Παρασκευή 19 Ιουνίου. Το μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι του Best στο Bolivar Beach Club. The Best Summer Party την Παρασκευή 19 Ιουνίου. Οι πόρτες ανοίγουν στις 9. Προπόληση στο more.com. Bolivar Beach Club. Be there. Be best. Powered by Jägermeister. Αυστηρά παγωμένος στους μείον 18. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: After hours.